0: ανησύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ανησύν σου. Κύριε, τι επληθύν σαν τριβοντέ, πολλοί επανίστανται πεμέ. Που λέγω στη ψυχή μου, κάει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Και κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προ Κύριον, εκέκραξα και επίκουσέ με ξόρσο αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθηκε το κύριο σαν αντιλήψετε μου. Μου φοβηθεί που μοριά τον λόγο των κύκλων στην επιτεθεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσο μου Θεό, προθεσία πάταξη πάνω σε χρονοντά Ματέο. Οδόντα αμαρτωλών συνέθριψα του κυρίου Στρίου και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθηκε το κύριο σαν αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με δε τη οργή σου παιδεύση με τα μπέλου σου αναπάγει σαν και επιστήριξε με την χείρα σου. Ου καίστην ή εσύν σαρκίων προσώπου τη οργή σου, καίστην ειρήνη εν τη σωστέ με προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίρεν την κεφαλή μου, σύ φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μολοπέζοι προσώπου τη ευρωσύνη μου. Εταλαιπώρησα ή κατεκάφθηνα ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι εψώμη πλήσαν επιγμάτων και ου καίστην ή εσύ σαρκί μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα ριόμενο που στεναμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίο σπάσε επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην, κατέληπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντία μου ήγκησαν και έστησαν και έγκιστά μου. Απομακρώθεν έστησαν και εξεβιάζουν ζητούν την ψυχή μου και ζητούν σε κακά μυαλά σαν μετεώτε και δολαιώτε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κουίκον και σε άλλου σου κονίγον το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέχουν το στόμα του αυτού λεγμού. Ό,τι επί σύ, κύριε, ήλπισα σε ακούσει κύριε Θεό μου. Ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσουμε εχθροί μου και το σελευθύνε πόδε με που με μεγαλωριμόνισαν. Ό,τι εγώ ησυμάστηκα σε έτοιμο και λιδών με ενωπιών μισθή και παντό. Ό,τι εν ονομίαν μου εγώ αγγελό και με ερμηνεύσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κατέονται υπέρ εμέ και επιτύνησαν εμισούν του αδίκου. Για να τα πτώνω στου κακάντια αγαθών, διαβαλών με, επί κατεδίκων οκατοσύνην. Μη εγκαταλείψουν, κύριο Θεό, μη αποστεί απ' εμού προ τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουν, κύριο Θεό, μη αποστεί απ' εμού προ τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό, προ εωτρίζω, δίψε η ψυχή μου, προ επρόσει άρξουμε εκεί ερήμο και βάτο και ανίδρο, ούτω εν το αγίου όφθηση του δίνεται να μίσου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λαιό σου περζοά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ρωματίσουν αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότη εμπιστή η ψυχή μου και χίλια καλλιά σου ενέσου στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επιστρομνή με τη σόρτη σε μελέτων εσέ. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο μου τα ρίγου σε καλλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου να τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσουν τη στα κατώτατα τη γη παραθύρου χέρε ρομφέ, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύτη να θύσετε επί το Θεό, επενεθύστε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι νεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ, ό,τι γίνει βοηθό μου και τη σκέπη του μτερίγου σε καλλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αίκιο ένα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκιος άνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, τρεις μέρες εκέκριξα και νυχτή εναντίον σου. Σελτέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το ούρ στην δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε, προσελογήσε μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο, ω τραυματία κατέθεσε τάφο, ο νούκρυμνη έτη και αυτοί εξχυρό σου απόστησαν. Έθεν το μελά κοτά του, σκοτεινή και σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμό και πάντου με τουρισμού σου επήγε και σε πεμέ. Εμάκνα γνωστού μου απ' εμού, έθεν το εμβέλημα αυτή. Παρεδόθην και ούκ εξυπορευόμενη θερμή μου, ησθένησαν από το οικία. Εκέκραξα προ εκείριον την ημέρα και απέθεσα προ έτα χείρα μου. Μη τι νεκρήσει που είσαι στα μάσια ή ιατρία να στήσει και ξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει έτσι αν τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου αντεπολία. Μη γνωστεί την οσκότητα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεσμένη. Καγό προ εκείρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ότι κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόψε κνεότητα ω μη ψωθίζεται ταπεινότητα και ξυπορήθην. Επεμέ διήλθεν οργέ σου, φερεσμί σου και στάραξάν με. Εκεί κλωσάν ο σίδερο όλη την ημέρα πηρέσκω με άμα. Εμάξα από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου επιταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, τρίε μου μέρε εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το ουρ στην δέησή μου. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και πάντα εντόνω το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγηψη μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσαν τα αποδόσεις αυτού, τον ευελοτεύοντα πάσα νομία στον ιόμενο πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή του, στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή, τον επλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου να κινηστήσει του αιτού η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνη ο Κύριο, η κρίν πάσα αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νυχτήριμον και λέει ήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκου στέλους οργιστής του δέης των αιώνων μην ή, ούκα της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατ' ο ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από δεσμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωση η μέρα αυτού, ως άνθρωπος του αγρού του εκδοτήσει, ότι πνεύμα δίνει αυτό και έχω υπάρξει και έχω επικοινώσει έφτω των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς του ενθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του επί ίση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούς φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντεί τόπους ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντεί τόπους ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάγουσα τους προσευχείς με νότσε δε εσύ με αντιληθείας, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθει κρίση μετά του δούλου σου ότι διοικηθείς τον οποίο σου πάω ζών. Ό,τι κατεδίωξε νυχτός την ψυχή μου με ταπείνωση γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινούς νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με νεμία ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση έργους εμποιήμως των χειρών σε μελέτων, διαπέτησα προσέτα σχήρας μου, ψυχή μου για ανιδρώση, ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσουμε τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το λαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό μου Κύριε δόν μη πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε που σε κατέφυγαν διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα των αγαθών δικής μου γευθεία ένα και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εντολέω σου εξελοθρεύσει εχθρούς μου και απολύς πάντα στου λείποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα των αγαθών δικής μου γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και ο αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Και ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμενη. Ιερέησο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθούμενη.
2: Ιερέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πόντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Ιερέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρών θόλωσαν και ο αεροφιλού Χρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Ιερέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτέ.

0: νοσούν των καμνών των αιχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περτουριστήνε ημάς από πάσης τρίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στην Αγία Σεχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παραγία Θεότοκε σώσον ημάς.
0: Παρέψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοδογέ, σώσον
0: ημάς. Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, σε όλο το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί.

0: με την πόρνη και το ληστή και το τελώνει και δώρησε μη ο Θεός των ανομιών μου τη συγχώρηση και σώσον με.
1: Και σώσον με και Υιό και Υιό Πνεύμα.

0: Ότου Πέτρου την άρνηση τη δάκρυση καθαρίσα και του τελώνουν τα πτέσματα εν στενάγμο στενοχωρήσα. Φιλάνθρωπε κύριε, ελέησον με.
1: Τόσο πατρί και ιό και αγίο πνεύμα.
0: Και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Κύριε, ημίσε με λαό σου και πρόβατα νομή.

0: δοξικός ημών Παναγία
1: Παρθένε.
2: Ελέησον μου Θεός και το μέγαλο σου κατά πλήστον εκτρεμό σου εξάλληψον τα όνομά μου. Πλην πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενωπιών μου στήβια παντός. Σήμωνο ήμερτον και το πονηρό νοπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικείς εν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθηκε να αμαρτίες εκείσαι με μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδελα και τα κρύβια της σοφίας σου εντελουσάς με. Ραντίς με, ισόβη και θεριστής μου, κλινείς με και υπερχιών λευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και φροσύνη αγαλιά σου θεά ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψε το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησε απ' εμού. Από όντως με την αγαλία συντηστηρίου σου και πνεύμα το γημονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμα στους οντούς σου και σε βίσε ψέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε ο στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε θυσίαν, έδωκαν ολοκαυτό μου το κυβδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός εξεδανώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου τον Υιό σου Μόσχους.
3: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών στα εφηφορών των βασιλείτων δυνάμεων παρεστικώς οικέτευε, καταλαμπρίνεστε του στη μνήμη σου ταύτην φεδρός επιτελούντας μάκαρ Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, οικοδομών το θεμελίο της πίστεως των ευσεβών το πλήρωμα, ο χειροτάτε σου διδαχέ Θεοφόρε, ειδόλων την απάτη πάση κατέστρεψας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ιερουργών των ιερών Ευαγγέλιων, ιερωτά τη λόγη σου ψυχή, το κτίστη σου καθιέρωσα πίστη, αίδη με κοδράτε, στένη του πνεύματο, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, κόρη αρκή εξαπειράνδρου τεκόμενο, ο ποιητή τη τήσεω μετά την κοίηση ενό πρωτόκου Παρθένων. Αυτήν διαφυλάτη καθώς ειδόκησεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υμνή σε προθυμωμένο σήμερον τη θεία μνήμη σου, φωτιστικές του πνεύματος αυγές, την ψυχήν μου κατάβγασον, ποιμήν και μάρτης ένδοξε του Παντοκράτορος Θεού ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων περηφανώς επλούτησα στην θεία εύκλιαν ποιμαντικές εκπρέψεις καλονές, και φινίξα σε νέμαση τη ιερά αθλήσεώς σου την στολήν Θεομακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ευρώσαντα των λογισμών της Κρήτος είναι ελπίση πάνσοφε, τον εν κακία όντα δυνατόν παντελώς εξενεύρισας και νικηφόρος άριστος προς ουρανούς φωκά ανέδραμες και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελήθη των προπατώρων άχραντε το επιτίμιον των προαιώνων τίκτης εγαρθεών νέων βρέφος γινόμενων και νεουργούντα άπασαν την ανθρωπίνη όντως ύπαρξη.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημέ ημών, τελών τα φοβερά κοδράτα θαύματα, απίστους εις πίστην θείαν ενήγες, ως Απόστολος θεόλυπτος, ως αυτός ιεράρχης ιερότατε. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημέ ημών, εν θέη διδαχές πολλούς εφώτισας, φωτός γαρδιάκονος, αναδείχτης του φωτίου μες τα πέρατα ιεράρχα κοδράτε, θείες λάμψεσιν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημέ ημών, μεγίστων αγαθών υπήρξα πρόξενο, υπήμνη εξέρων ταύτη στο σκότο τη Αγνία και φωτίζουν αυτήν παραδόξων θαυμάτων επιδέξησιν. Καραγίατε το και σώσον μα, εσκίνωσεν εν εσύ το πύρτο άστεκτον, μη φλέξαν συν την μήτρα σου Θεοτόκη, και κατέφλεξε τα πάθη ημών και την ύλη τη πλάνη απετέφρωσε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, οι άσει επιτελών και επιθύσει του Χριστού όσιε πλάνης εχθρού αίθουσας πόλης και λαούς διαχάρητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ναός υπάρχουν Θεού ειδωλικούς μάρτης ναούς έρυψας, την παντουργών δύναμην έχων συνεργών και συνέρυθρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στρατός οράθια φωκά αγγελικός και φως Θεού άπλετον, δικαστικών θρόνων σε έναντι Κυρίου δοξάζοντος και νύν και αίκαι στον τον αιώνα μην. Εξού Θεός αρκωθείς, διεφλαχνίαν της βρωτής ίνωτε και την αράν έλυσε μόνη παντευλόγητε δέσποινα.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένη σε δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Παναγία Θεοτονέ σώσον ημάς
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα
1: Συν Κύριε
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων
2: Αμήν, ώστε αυγή και φωτοφόρον ήλιον σε ενοητών και εκκλησία έθετο ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστών τα πλήθη μάρτης ένδοξε τον βίον γαρ την πίστην και τους άθλους σου ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο μόνος υπάρχον πολυέλεος. Φώτισόν με φωτίαν εσπέρου της εις γνώσεως σώτερ, την αχλήν των παθών σκεδάζον μου και την σκοτώμεναν, λόγων σοφίας δίδουμι λόγε και συνέσεως θείας εν κατανήξη, όπως τον σών Παναήδη μον μάρτυρα στέψω φωκάν, εν ύμνης και μελωδίες, απορούντων γαρπέλης αντίληψης και πλούτος πάση πτωχεύουση και πηγήν αγαθών δωρεών, ο μόνος υπάρχον πολυέλεος.

0: σε πολλών χαρίτων φωκών.
1: Ρουσίως εγλίζουσαν,
0: όταν γεννήσει
1: βοηθείς καθεκαστής.
0: Τι επιζητούσεις

0: πάσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώδος.
1: Σε Κύριε.
0: Ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως Ιεράρχην Τίμιον και Αθλητήν Ιστερότατον, η Οικουμένη Προσάγηση Κύριε Θείων Κοδράτων Απόστολων και της Ύμνης Γεραίρη την Σεπτήν Αυτουμνήμη ετούσα πάντοτε θεσμάτων άφεσιν, δωρηθήνε της μέλπουσιν, αλληλούια.
1: Δωρηθήνε της μέλπουσιν, αλληλούια.
2: Προσοφών Ιεράρχων τιμήσουμεν ως ποιμένα πιστών και διδάσκαλων, ότι εν το λιμόνι της αθλήσεως εξήντησε ρόδων ιερότατων, και ημάς τους πιστούς κατεμήρισε βολές θαυμάτων και πράξεων εν αρέτων, φωτισμού πληρώσας πάσαν γιν οι αμάτων τες λάμψεσι. Εθαυμάστος εγαροθεώς τους βόντας αυτό. Αλληλούια.
1: Τους βόντας αυτόν. Αλληλούια.
2: Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού του εν το λουτρό σφοδρός πυροθέντη τελειοθέντος. Φωκά το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου λουτρόν γαρ ειν αγώνος του καθαρσίου. Η κάδη δευτερή λουτρόν πέφνεν ένδοθη φωκάν. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυφορού, τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαάκ και του Αγίου Μαρτύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου
1: Μαρία. Ραγία Θεοτονέσσον ημάς. Με τα
0: μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σεν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί.

0: Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σι δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σι το δείξανε το φως, δόξα εν υψίσι Θεό και επί γης εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ Πάτρε Πατοκράτορ, Κύριε Ιέμονε Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμνωσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσω και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ή στην ψυχή μου ό,τι μαρτώνσει. Κύριε πρισέ κατέφυγον διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ό,τι παρασυπηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη να μαρτύρει που λεχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νύν και αεί και σώνος των αιώνων να μην.
1: Κυρώσουμε την ευθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε δέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: της. Κύριε δέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείων Αγίων ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόν.
2: Παρά σου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών γνωσομάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: ζωή σημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόδου.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανότα τέλη τη ζωή σημών, ανώδυνα ανεπέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόδου.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Αγίωσε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίου.
1: Βραγία Θεόντων Ιεσώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους κτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν

Κύριε Άγιε, είναι υψηλή σχετικών και ταπεινά εφοβρών και το παντεφόρο σου, όμα την βλέπουν οι πάση την πτήση. Σύκλω με τον αφιάνα τη ψυχή και του σώματο και δύο μεθά σου, Άγιε Αγίων. Έκτον τη χείρα σου την αόρα των ξηρίου του κυρίου και βλόγησαν πάντα σε εμά. Και έτσι μάρθουν εκουσίου και ακουσίου σου αγαθό και φιλάνθρωπο του εσυχώρησου. Δορμούν σου με τον κόσμο και υπερκόσμο αγαθά σου. Σαν καρεστή του ελεήν και σώζον μα ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το πατρί και το ιό και το αγίου πνεύματι.

0: αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγέριν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη θεμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν σήμερον και άφεσι μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τους εμφελέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Η ελέησον.
0: Και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Σήμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηρών θόλωσεν και ο αέραφλου Χρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον
0: υπέρ της πόλεως τόθ της πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: πνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Ραγία Θεοτόν έσωσον ημάς.
0: Δε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κράτους και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: του. Κύριε ελέησον.
0: Σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Ραγία Θεότοτε σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και

0: Εφρανθίστε δίκαιος εν κοινίον.
1: Πρόσκομεν.
0: Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίων, ενώ και εμείς συνοικοδομήσθε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι, τούτου χάριν εγώ ο Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπέρ ημών των εθνών. Ήγε οικούσατε την οικονομία της χάριτης του Θεού της δοθήσιμη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέ μη το μυστήριον, καθώς προέγραψα εν ολίγο προσώ δύναστε αναγινώσκοντες, νοήσε την συνεσύν μου εν το μυστήριο του Χριστού. Ο εταίρες γενναίες που εγνωρίσθη της υγιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι, είναι το αέθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτό εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου. Εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού,

Εκείνο είναι ο Ιησούς, οσί ετών τριάκοντα ερχόμενος, όν ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Μαθάτ, του Λεβί, του Μελχή, του Ιαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλή, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωνά, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρή, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί.

του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σίθ,

Εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης, ουρατών δε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμεν με τα δόξη εις κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άβεσιν αμαρτιών,

0: Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει:
1: Πατέρ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς

ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων ακράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσεων.

όλοι τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήπε πειθώτας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξούδου πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό.

0: αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Μιου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος και Αδελφόρου του Χριστού Παρασκευής, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του Πόλου του Χρυσοστόμου, που κατ' την θύρμη σταγωγήν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμων Αποστόλου Κοδράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βαδί. Μερικές σκέψεις γύρω από την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας και υπενθυμίζει σε εμάς την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσθέσουμε, μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε επί Φιλοτρόφος, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέρχεται στην ιστορία και υπάρχει αυτό από καταβολή κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν σπίτι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό ξύλο κατά μας, όπως εμείς το έχουμε, και ότι για ένα ξύλο που μπορεί να λεφθεί ως φωνικό όργανο, όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν θυμίστε την προηγούμενη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνηθίσαμε χρονολογικώς τη θυσία του Αβραάμ επί του Ισάκ. Αυτός ο Ισάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος σκεφτόκητο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο σταβέκ, από το οποίο ήταν το καθυλωμένος ο κρυός, το οποίο ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το σταβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλο να θέσεως που συμβόλιζε των Τίμιων Σταυρών, και μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη αιώνα πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικό. Θα τον συναντήσει κανείς εάν θελήσει στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λες καλώς σε Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια π.Χ. γραμμένο. Πάσχα δεν είναι, το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων ετήθη αμνό. Το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση, ήταν τύπος Πάσχα του δικού μας και αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αμνός συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα ερυθιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό, είναι οκτών εν κυρί. Δεν θα φάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος,

κούβλα χρειάζεται ένα είδο ξύλο και χρειάζεται το πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαντά, το οποίο θα το γυρίζει γύρω-γύρω. Για στήσω όρθιο αυτό τι είναι. Ένα σταυρό, δεν είναι. Για πάρτο αυτό το ξύλο και κάρφωσέ το στο κεφάλι μου. Κάμω εγώ το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. Αν είσαι τα δύο πόδια του αρνιού και αν είσαι και τα άλλα δύο, είναι ένας άνθρωπος. Για βάλτε το αρνιού στο κεφάλι, κάρφωσέ το μέσα να βγει κάτω. Και αν είσαι εσύ στο όρθιο, και αν είσαι τα δύο του πόδια τα μπροστά. Δεν θα βρει το Χριστό εσταλωμένον. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι που το βρήκαν και το πετάμε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάνε να πει ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά εκείνο που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και τη ζωοποιού σταυρού είναι Σατανά. Ο οποίο είναι πάντα λίστα, αυτό να φύγει από την μέση. Γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, ενθυμείται τον σταυρωμένο. Όταν βλέπει τον σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από τη μέση του Χριστό, να τον ανεβάσει στο σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε, του λέει, ο Κύριος Χριστός όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει, μεγάλη πέμπτη να λέει, περίμενε πως εσύ είναι ψυχή μου έως θανάτου. Να λέει, παρελθέτω, περίμενε το ποτήριο. Του λέει, άρα δεν είναι δίκαιο εσύ, αν τον βγάλουμε. Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα να ανοίγουν, κατάλαβε ότι δεν ήταν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας, που καθ' ολόκληρον την περίοδο της Πεντηκοστής, ο ιερέας βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα στραβό στο χέρι, κρατώντας. Και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το τερλό του Σατανά αυτό. Ο Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την Ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Εκεί το αίμα βέβαια αυτό, και αυτό το δείχνει, και αυτό το υπενθυμίζει, και αυτό το μισεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλύσει από τη μέση του σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητήσει το σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός ο Χριστός, για να καταλάβει τι είπα να πει σταυρό και πως έχει συνέβη του και δεν είναι η ειδωλολατρία που λένε ορισμένοι. Θα τον αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε των λαών, διατηρή μου, οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Και αυτοί προτίμησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε φράτα, κόρδα και κρεμμύδια, δεν τους άρεσε το μάνα. Αηγίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηγίασε, Εβραίε, ποιο αηγίασε. Το μάνα, ε. Σου λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, ε. Αγγελική τροφή. Γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξετάστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας στη γενή διάθεση, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών ότι παρουσιάσαν τις σκηνές των χίλια και άρχισαν να δάχνουν αυτούς. Και άρχισαν να αποσύσχουν ομοθυμαδόν. Ευρώμησε κάτω δύο λεγόμενο νοσό. Τρομοκρατήθηκαν και έφυγαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα χίλια από την κατασκήνωση. Θεός εδέχθη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σήκωσε τα χίλια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όχι χαλκού, μεγάλων καλυστερών, και κάρφω τέτοιο του λέει απάνω σε ένα ξύλο και βάζει τον κάτω του στην πεδιάδα. Το χτυπάει και ο ήλιος. Και όταν κάποιος δάχνεται, δαγκώνει κάποιον, το φύγει,

0: κοιτάζει, λέει, τον όφιλ και δεν θα αποσύνθει, αλλά θα ζήσει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμίλησε. Το ανέσυρε δηλαδή αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι, το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, κατά την Κυριακή πρώτης πτώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσή ύψωσε τον όχνια διαιρήμα, ούτω ύψος είναι δί ο Υιός του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε αλέτης ζωήν αιώνια. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όχνια διαιρήμα και ένα ξύλο επάνω, έτσι ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ως όταν δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο Σατανάς, να μην αποκοιμηθεί, αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμεθα τον Χριστόν και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα την δόξα του τον Τίμιον Σταυρό. Κάνουμε λάθος. Κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο. Να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο Σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάθεση. Λέγουν, έχω ακούσει. Εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σκέψη. Όφης εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και Σταυρός λες εδώ. Μα ο όφης μπορεί να είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ο όφης είναι ο Σατανάς. Ο όφης, ο αρχαίος, ο λεγόμενος Σατανάς, λέει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Και τι μπορεί να το καταλάβουμε, πού μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι το εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι λένε να το δω αμνό, το καταλαβαίνω. Ο αμνός του Θεού. Ο αμνός ο ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος. Ο αμνός ο εσφαγμένος από καταβολικός κλπ. Κλπ. Αμνός, όχι και το ένα και το άλλο. Ο όφης του εκείνου είχε δικητήριο. Δεν είχε δηλητήριο. Χάλκομα ήταν, ομοίωμα όφελος. Όχι δεν ήταν. Μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιώτες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φίλου. Όποιος λέει βλέπει το φίδι εκείνο που να πάρει στο φίλο, δεν θα αποσμίσει, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι, διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέβει ως όφης, ως κούλος, χωρίς να είναι κακούλος. Ως άνομος, μπορείς να είναι άνομος. Ως αμαρτωλός, μπορείς να είναι αμαρτωλός. Σ' αυτό έχει και η παρομοίωση. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεσαι. Δεν έχει κάνει λάθος στη γραφή. Δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά. Στη συνέχεια, αν θα θέλει ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκανε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της κοινωνικοκυράτου της Τσουναμίτιδος εκείνη. Με την ευχή του της έδωκε παιδί που δεν είχε και έπειτα το παιδί πέθανε και αυτή η γη του παρεπνέθηκαν και του λέει «Δεν μάθες τους καημούς μου που ήμουνε. Τώρα μου δώσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχας νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνε και τον βιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει». Εν πάση περιπτώσει είναι μάθημα ολόκληρο αυτό το τι μίλησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον διεκεί εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την ανάσταση και δεν έγινε, όμως έφτασε αυτός με τα γεροδαματά του. Και τι έκανε λέτε. Το πήρε τον νεκρό πρεσβή, όπως ήταν κάτω, και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν είχε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ. κάτω ο νεκρός άνθρωπος, η νεκρά ανθρωπότητα και το προσώπο του παιδιού της Συναμίσης. Ο Ηλικέ πέφτει επάνω στο παιδί. Το σώμα του στο σώμα του, τα μάτια του στα μάτια, τα χέρια του στα χέρια, το σώμα του στο σώμα του και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότητα του, το παιδί του κόσμου. Κατά αυτή την έννοια το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός, δηλαδή ο ζωντανός και σταυρωμένος ο Χριστός, αντά την ανθρωπότητα, την νεκρά ανθρωπότητα. Δώσει ένα ζωντανό τύπο που δείχνει καθαρά τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ηλισέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει σκύλα. Ο οποίος είχε δανειστεί το σεκούρι. Και όπως έκοβε τα ξύλα, του βγήκε το σίδερο και του πέθανε στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ. Γιατί είναι το σκύλο στο χέρι. Ούτε με ροκάματο και το σεκούρι φαίνε. Τον είδε λοιπόν περίληψε και τον ερώτησε. Τι σου συμβαίνει. Και λέει αυτό και αυτό λέει εδώ. Πού το έχει το σκύλο, το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει το σκύλο, εδώ. Τι το παίρνει λοιπόν το σκύλο. Πού έπεσε λέει το αυτό, το σεκούρι, το σίδερο. Του είχε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και τρία και τέσσερα και πέντε μέτρα νερό ο Ιορδάνης. Δεν ξέρω αν δεν έχει αντίθετο Ιορδάνη. Και τι κάνει αυτό το Ηλισέ. Ρίχνει το ξύλο μέσα στα. Κανονικά έπρεπε να το πάρει το ξύλο και να πάει κάτω. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω και αντί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί είσαι στον Ιορδάνη ο Χριστός και έγινε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα οπίσω, να μην έρχεται πλέον προς την εκτά θάλασσα, αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη του σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα, την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το κτίριο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουνε 2.000, 5.000 χρόνια, 5.500 χρόνια γράφουνε και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί. Μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοντινά και το πετάνε από μέσα και λένε τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις, δεν τρέπεσαι εσύ άνθρωπος προχωρημένος να κάνεις αυτά. Τα κρατσουνίσματα μπροστά σου δεν τρέπεσαι. Πως έτσι είναι, σοβαρά είναι. Δεν έχει δύναμη αυτό, δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα αυτό. Όταν κάνω το σταυρό μου δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό. Ή δεν είναι σταυρωμένο το Χριστό. Είναι σταυρωμένο το Χριστό. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόψη σε περίπτωση που δεν είναι τυχαία. Τυχαία θα λέω, δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλείται. Αλλά πρόσφατα εγώ. Λέγω μια περίπτωση πάλι να δείτε τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Αυτό το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Σας λέω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνήθισαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη Δύση Ευαγγελία, κάποτε συναγκάστηκαν να κάνουν έναν αγώνα κατά αμαλυκητών. Όμως έδωσε εντολή στον ιστού του να δει, τον διάδοχό του, τον υπαρχιστή του όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να εκστρατεύει λαό από εκεί που είχαν και να ρηχθεί στο μέτωπο που τα λέγαμε. Αυτός λέει θα ανέβει το όρος. Και το όρος, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η τρίτη κορυφή του όρου Σινά. Σε 8.700 πόδια είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1000 χρόνια στο Λίξανο. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια, είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις φλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσή. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβη ο Μωσή και σήκωσε τα χέρια του και προσκύχε το. Και καθήν στιγμή αυτός προσκύχε το οι δικοί του πολεμούσαν και νικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβα τα χέρια του κάτω, τους πέρανε φαλάκι πάλι οι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Ας το παιδάκι εδώ είναι σαν δεν υπάρχει. Ο Αρών, ο αδελφός του, το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαρία Μάντρα, το είδε. Και τι πράγμα. Το πιάνουνε το μοτσί και το καθίζουνε πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος, ένα μέρος, το ένα σε του φέρει το χέρι. Και κάθε το άλλο, στο άλλο μέρος σε του φέρει το χέρι. Και τι φτιάξανε, φτιάξανε ένα σταυρό. Και έτσι τον κρατήσανε εκεί γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έφτασε ο ίδιος. Και έτσι και σε ολόκληρο τα αμαλυτικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω στο Κυρίου μας το φωτοστέφανο ένα α και ω, πολλές φορές. Έχετε ακούσει το Χριστό μας που λέγει εγώ είμαι το α και το ω. Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα στο Σινά α και ω, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά από δυτικά αυτά που σας λέγει. Χρειάζονται περισσότερα από τη μου από δυτικά. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο νησίδι αυτή. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάποια άκρη, αν δεν το βλασφημούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το ανασύρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνευ σταυρού, άνευ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσέχει, διότι αν δεν τα προσέχει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, τα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και του έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοπο και το αριστερό του στο δευτερότοπο. Αυτό θα βάλε ανάποδα, θα βροηγώ. Και τον ρώτησε, μάλιστα, ο Ιωσήφ, μάλλον τον πρόλαβε και του λέει ότι όχι πάτε έτσι, και του απαντά μερικά του λόγια, δεν ξέρετε τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτυπώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβ, κάτω από την Ιούδα, τη Λή, από την οστή και τη Σάφια. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβ, ο Ιωσήφ, προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι στο υπόβιο των κονδών του, δεν θυμάμαι πως είναι εξαλληνικό. Αυτό σας λέω είναι απλώς στοιχεία εν θέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του κοινού και ζωοποιού σταυρού. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της γραφής μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού του 160 το θέσεις από το 160 μέχρι το 245 θα τα χάσετε την ουσία. Λέει έτσι, ότι ο σταυρός ήρθε να χρήσει εις πάσας τα σουβίου περιστά. Όταν εγκύροντο εξυπνεί, όταν ενεδρίοντο, όταν εκτιμούντο πρόκειται να πέσει, όταν εξήρχοντο της θυσίας, όταν είναι απροϊολύθινο, εν τη τραπέζι, εν τη επιχειρήση, εν τη αφετηρία ή το πρόδρομο. ο δε Ιγνάτιος ο Θεοχώρος Αποστολικός Πατήρατος λέει μπροστά μου, έχω μπροστά μου και σας διαβάζω το εξή. Μαρτύρησε το 107. Τι ξεχνά πράγματα περιμένουμε τώρα και από 15 αιώνας να μας πούνε εικονικό όργανο και να μας μιλήσουν αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ότι είναι σταυρό. Ακούστε τι λέει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχος, ο διάβολος. Ό,τι χέρι, Άγιε Ιγνάτιε, όταν τι αρνείται τον σταυρό. Χέρι αυτό, αυτό είπε. Όλες τον γάρ εαυτού γνώση την ομολογία του σταυρού. Τούτο γάρ εσύ το τρόπιον κατά τις αυτού δυνάμεις, όπερ δρόν, φρύτη και ακούον φοβή. Ο δε Υιός Χριστός όμως, με το δικό του τρόπο, λέει το επάρατον τούτο και απεχθέον το τρεσά της τιμωρίας σύμβολος το φύλλο που λέγανε ότι πάθος τρεμάμενος ότι σκύβε και κατάρατο κλπ. Γέγονε νυν ποθινόν και επάρασε. Ουδέ καρ ούτω στέφανος βαρθυλικός καλοπίδι κεφαλή ως σταυρός παντός κόσμου σημειότερος πόνος. Γι' αυτό προτείνω. Πάντε ότι με τόπου σταυρών περιφέρομαι. Ου μόνον ουκεστινόμεν, αλλά και εγκαλοποιηθόμεν. Όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευκό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανός και κάνω το σταυρό μου. Και εγκαλοποιηθόμεν λίγο. Ου γαργιώτε μόνον, αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετόπου υπέρ τα διαδήματα αυτών βαστάζει. Και αλλού λέγει, πανταχού το σύμβολο μηνύν του σταυρού παρήθατε, δια τούτο επί οικία και επί τείχων και επί συρίδων και επί μετόπων και επί διανοίας μεταπολή επιγράφουμε αυτόν τη σπουδή. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρια να κάνουν το σταυρό τους, με το κεφάλι τους λέει το κουνάνε. Μα και αν και αυτό έχει κατερικά, μέσα στο νου τους, με το νου τους, χαράζουνε μέσα στο νου τους το τίμιο σταυρό νοερό. Σατανάς ο οποίος είναι πνεύμα, κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού ούπερ αν όμως. Ο Μεγαθαρδόνιος επίσης δια του κοινού σταυρού έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εκφράγησε πάθοντας λέει στο σημείο του σταυρού δεύτερον και τρίτον και παρεθεί σοφρονούν την όμενη ευλόγουν τον Κύριο. Άλλοι ιστορικοί, όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλοι, ο Μέγας Πρότιος, ο Κωνσταντίνου Πόλεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Σημείου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν για να προσέχουμε εμείς τη θέση που μένει στην όδου, ο 73ος, ο οποίος μας προσθέτει να προσέχουμε την υπόθεση του Σταυρού. Στους ζωοποιούς σταυρού δείχναν το τιμήν των σωτήριων, πάσαν σπουδήν ημάς και είναι νεκροί. Του τιμήν αξίαν απολυμπώντας, του διούς θεσώσος, θεσώς μέσα του παλαιού παραθόμενου. Όσο και το νό και το λόγο και τη ευχή και την προσήλυση αυτού απονέμονται. Και να προσθέτουμε λέει αυτούς που φτιάχνουν κάποιο ορισμένοι απρόθεση σταυρούς κάτω λέει στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση του κοινού σταυρού, αλλά εφόσον έχει προουργηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσο προεργασία, θα πρέπει να αποφευθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα πρακτικά επάνω στο θέμα του κοινού και ζωοποιού σταυρού. Διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίσετε μάλλον, όπως ο Κύριος μας σε κάθετο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν, αλλά πώς βάλουν χαλκόν και εξεκίνησε το δίλεπτο της χείρας παραπάνω από όλα που είχαν βάλει οι άλλοι. Εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πόσοι άνθρωποι έρχονται και σταυώνονται, τυφώνονται, θα βρούμε ένα 5% να κάνουμε σταυρό. Μια φραγίδα δεν ισχύει όταν δεν είναι ευδιάφορος. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τριτυπότητο του Θεότος στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι ισότιμος. Δεν διαφέρει την ουσία ο Πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπου ο Πατήρ και από πότε ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο Πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Τότε θέλουμε σε ομοούσιον τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάχτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώθηκε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόνα, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει, ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέ, τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό, που κρατάει δύο γύκερο τρίκερα στο χέρι. Τρία και δύο και ευλογεί την άπελον τάφη. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Όχι στον αέρα, να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Κατά αυτή την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ότι αδικότερος της Ορθοδοξίας είναι άναρχος. Η κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι στρογγύλη, δεν έχει γωνία. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος, η κυρία του Θεοτόπου, και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε εις την κυρία του Θεοτόπου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η Παστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κυρία, τι έγινε, ανελήφθη. Το φέρνει τη στέρηγα αυτή, ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη, και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή είναι, εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασθένεια, από απροσυξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογήσει. Ο άναρχος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας και νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση χάρη του οικονομίας. Διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της χάρη του οικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από την Βηθλέμ, από την ανάληψη, από τη Γαλιλαία και μας άφησε τα αποτήματά του εκεί, δια των Αγγέλων. Τι εμβλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών, τι εμβλέπουμε, τον Ιησού. Ιησού βλέπετε, ούτως ο Ιησούς, ο ανάληψης, άφημος εις των ουρανών, ούτως ελέγχεται με ωμέγα το δεύτερο επίρρημα, κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται. Ούτως ελέγχεται, θα ξαναέρθει αυτό που έφυγε σήμερα στον ουρανό. Αυτό περιμένουμε εμείς. Όταν γίνει και αυτό, τη Δευτέρα του Παρουσία, ον τόπον εφεάθεται απερχόμενο αθλημών, το θέμα κλείνει σε σάρκου οικονομία, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κάτω το διλεγόμενο, και τελευταία διάφραση, ο κάθε εργάτης πλέον τον παντό. Δεν έχει πολύ μαφέρον πέρα, δεν έχει παζάρι μαφέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. τώρα ό,τι κάνει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από το Δήμιο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρό. Γιατί όταν ο Χριστός λέγει «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απενηθάς το εαυτό να ράτω το Σταυρό να του και ακολουθεί τον», δεν το Σταυρό. Τι δεν Σταυρό ακόμα, για ποιον μας μιλάει. Άρα υπήρχε και ενεργήθω, όπως λέει ο Παύλος. Γιατί όταν ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θέμα του. Σταυρώνω πάνω απ' είναι χρόνο. Σταυρώνω πάνω απ' είναι θανατώνω. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι ο δικό μας αλλά το δικό του δεν μας αφήνει ο Σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είπε εκείνη που έκανε πρώτα το σταυρό της σαν άνθρωπο. Πότε λέτε. Ξέρετε, η Παναγία μας ανέβη με τα σπουδή στην πόλη Μιούδα για να βρει μέσω τελικάδεται αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι της είχε πει ότι συγγενείς τον έτο μήνα θέλει. Και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Σηκώθηκε και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα που είναι από την Ναζαρέτ και έφτασε στην Ορμή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της Γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τα σπασμώσει στα όδη μου, ένα γαλιάκι στο βρέφο στην Ιδία μου και είπε εκεί τα ωραία η Παναγία μας μεγαλύτερη στην Τοκίο και επί το Θεό το Σωτήρι μου και τα Τιάστα. Ένα εκεί λέει ότι μήνας τρεις. Και μετά υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή. Όχι αυτού, αυτή, τον οίκο της. Όχι του αντρός της, μας λένε οι άλλοι. Θέματα τα, κάτσουμε εσύ πάτε χρόνια φυλακή, να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς. Τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, που και καν δεν είχαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να γίνει περίπου πρόκειο. Βάστε λίγο, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με τριών μηνών κοιλία. Μια κόπελα ήταν 14 χρονών και όπως θα ήταν αυτή η παιδί και κόκαλο, για τα καλό λάγε τη μάνα Ζαΐρ και αν δεν έχει κάνει το χτυπητό από, καταλαβαίνετε με τριών μηνών χιλιά πού να σταθεί, Άγιος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πώς, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Αν την απολύσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή, το θεωρούν αμαρτία. Δίκαιωσον και μην θέλουν αυτοί παραδείγματα. Δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει μηχανία. Απαγορεύεται να κεφάσει πόρνη. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα, δεν τρέχαμε και δεν εσάλφαμε την πορνεία και την ηθία, όχι μέσα σε αυτήν. Αλλά δεν είχε αυτή την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς τις κεφάζουμε. Εμείς το δωματιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το θέμα, εμείς την κόπινα. Και τις κεφάζουμε και βρίσκει. Αυτή η διαφορά η σημερινή κατέκαψε τον κόσμο, εμείς είμαστε. Αυτός έξω λέει. Σκέφτηκε βεβαίως θα τη σκοτώσουμε. Γιατί η Χαλίδα γυναίκα έγκυος χωρίς άντρα στο κεφάλι, έπρεπε να φωνευτεί χωρίς μια Χαλίδα, όπως έλεγε ο νόμος των Δευτερονόμων. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα θυμόταν. Τους έλεγε ότι όχι, αυτές θεωρούνται κλεψίγραμμα, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του Ακαθρισίνου. Ήρθε και είναι έφυξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήρθαν εκεί. Και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να τα εξασφαλίσω, ότι σηκώθηκε μπροστά της και είπε το εξής και έκανε και το εξής. Σήκωσε το χέρι της και το έβαλε στο μέτωπό της και λέγει «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν τη κοιλία μου» και έβαλε το χέρι στη γη. «Δι εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσω». Δεν μπορώ να σας πείσω, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάποιοι δεν βρίσκουν. Πού να καταλάβουν αυτοί, πνεύμα Άγιον, επελέσσεται, φυσέ κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε ηρωνίες εν πλήρη 20 αιώνα. Πραγματοποιήθηκαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μερανίστα από την Παναγία κλπ. Και ακόμη την ηρωνεύουν και την υβρίζουν. Και λοιπόν, στάθηκε και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία δεν ξέρω αν ακούστηκαν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση. Όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν με γέροντα δεν είναι τυχαία. Είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Και λέει ο Ισαΐας, το δίκα 14, είδου η Παρθένα στα γαρτία έξω και έξω διόν κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίστε. Και την εκράτησε και ξέρουμε ό,τι τη βόηθησε έπειτα και την συγκή συνέλησε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Για να την πάτε που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτε και καμάλα παιδιά, ο Γέρομι ο Σίπε δόθη ως προστάτη για να παρουσιαστεί έξω, να μην δυσοβολήσουν που θα ήταν έγκυος. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γέρο. Πώς θα παροθήσω να τέτοια βλέπουμε σήμερα ένα γέρο να έχει πάρει μια 17 και πάει αυτή να του πάρει σύνταξη αύριο σε ρομποτή κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπος ήθελε να τα προσέξει θα υπήρχε πολύ, πολύ κόντα την υπόθεσή του, αλλά δυστυχώς δεν τα προσέξει. Τέλος πάντων. Εμείς να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Νίου Σταυρού. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτούς που ακούνε αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικό, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και παίρνουν σε στάθμους στο εξωτερικό κέλο, στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστό το σταυρό. Να έχει να αντιπροσωπεύει κάπου, κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάζει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέπετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους, να δείτε εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε τότε πρώτα τους τραβοστάβηδες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Που σταυρά, σταυρώνονται. Δεν κάνω σταυρό, κάνω ένα στραβό, όχι σταυρό, άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουμε ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουμε σταυρό και είναι η ένωση δύο αισθειών. Αυτό ήταν στραβό. Ο Χριστός μας εσταυρώσει λέγει για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός. Και ξέρετε, η Βυζαντινή γεωγραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εξοχή. Που είναι ισόπλευρος, που είναι τετράγωνος. Αυτό είναι και τριτοκλήσον παρουσιάζουν ο Βυζαντινό σταυρό και αν θα δοθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβινίλ, ένα ενθύμιο τετράπιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουν ως επιτοπίτων. Φτιάχνουν μέχρι την ώρα. Τώρα τον μαθαίνουμε κάτω από όλα για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Δεν τον απορρίπτουμε. Αλλά ο σταυρό πρέπει να είναι ισόπλευρο, τετράπλευρο. Γιατί είναι τύπο του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εσάτου ανθρώπου. Του Αδάμ και του Χριστού. Ο οποίο ήρθε, ο νέο Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα κλεισμένα. Τι του είπε του Αδάμ. Αυξάνεται και πυκίνεται και κατακυριεύεται τη γη. Ο Αδάμ ούτε βγαίνει, ούτε τιμολογείται. Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτάς. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Αλφα. Δύση, Δύση. Αδά. Άκτρος, Μεσουδία. Αδάμ. Προορισμένο για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε στον υπέρον και εσταυρώθη για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά συνέπεια, δεν εσταυρώθη για τον ένα περισσότερο και ένα λιγότερο, γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές κλειστές που σταυρώνονται. Κατά συνέπεια, κάνε ένα σταυρό σωστό από το κεφάλι του, στην κοιλία, στον ομφαλό του και στις δύο εδώ πλάτες. Να ακουμπήσει πάνω. Να πιάσει τη φραγίδα, να φαίνεται τη φραγίδα, βάλτε μπροστά. Και σε να κάνει τρεις, κανένα. Πρόσεξε, διώξε τον διάβολο που κάθε εδώ, επάνω στο πράσινο σου, και δεν σε αφήνει να σηκώσει το χέρι. Πρόσεξε, μην το κάνει τραβά. Κάνε τον σωστά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε στραβοσταύριδες. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοσταύριδες. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κατά τους ακάθικες στο σταυρό τους. Το κάνουν με τις ντρέπονται στο σταυρό τους. Γυναίκες βάζουν τη ζάτα και το κάνουν το σταυρό τους από κάτω. Όσοι δεν είστε χριστιανοί, ντρέπεστε τον κόσμο, να ομολογήσετε τον Χριστό. Και πώς θα πει αύριο, Παναγία μου βοηθά. Και πώς θα σταυρώ στο παιδί της που θα δαιμονηθεί αύριο, ή θα συνέβη μια. Πώς θα κάνει, πώς θα είναι. Ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων, χριστιανοί, οι οποίοι κρύβονται στα γέρια. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογεί γιατί σταυρούνται με σταυρωμένον, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνο είναι. Στην πράξη τη πόση. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω εισβάλλα, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Αλλιούν τα διαγωνίσματα, λέει, τι θα γίνει. Πάρα πάρα. Έχω μια κατηγορία, οι οποίοι λέγονται κόντοσταύριδες. Το λέω εδώ, κάνει την ώρα εσύ. Πού να σπώσει το χέρι να κάνει. Κάτι τα βουλάκια μικρά, εκεί. Είναι κοντοσταύριδες αυτοί. Κοντοσταύριδες αυτοί. Κατηγορία, δεν ξέρω εσύ τι φάγεσαι. Πάντως εβάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλός και δύο πέργες εδώ. Δείχνουν τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον σταυρωμένο του τον Χριστό. Μια κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κυθαρίζονται. Και υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δεσποινίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια και πρέπει να τρεπόμαστε. Που θα αναλεγόμαι σαν χριστιανοί, θα τη σημαίνει ένα σταυρό. Που δεν έχετε διαθέσει με ένα μάτι. Είναι λοιπόν οι κυθαρίδοντες. Που παίζουν την κυθάρα του. Και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία. Οι απιθανότητες. Κάτι απίθανου σειγματισμού φτιάχνουν. Κάτι, δεν ξέρω. Έχετε υπόψη του, θα μας χαλάσουν οι κυριανίκες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά και, ρωτήστε, τι έκανε τώρα, δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαξε κάτι, δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι απίθανα σχήματα αυτά. Πού να τα φτιάξει. Δεν μπορεί να τα φτιάξει αυτά. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ρωτάνε αγερί το Πάσχα και ανάβουνε λαμπάδες σαν τον πόλη του. Εκτός αυτού, αυτό είναι επίσης μια άλλη κατηγορία. Οι λεγόμενοι μακροστάβριδες, τους οποίους εμείς τους πυρονεγόμεθα, ή να τους κάνεις μακριούς σταυρούς, και ξέρω. Μακριός σταυρός προϋποθέτει κρίση για να γίνει. Εκείνος ο οποίος τον κάνει σωστά και βάνει το χέρι στη γη. Μετά το ξανατοκάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη, γιατί κάνεις μακριούς σταυρούς. Βέβαια, πρέπει να συνυπάρχει και η ζωή, η ανάλογος. Εμείς στεκόμαστε με μακριό σταυρό και με μακριά γλώσσα, η παραδείγμα της. Καταλάβατε, η μακριά αμαρτία θα γίνεται ο σταυρός, αλλά και μακρύ αν είναι δυνατόν, αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουμε ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνο, εν σχέση με αυτόν που παρουσίασε γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά, και ξέρετε, μας σιγουρούν καμιά φορά, αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας, τι να του κάνουμε του μακρύ σταυρού σου, εφόσον κάνεις αυτό, πως τον χώρισε εκείνο, πως τον κλέβησε εκείνο, αδίκησε στον άλλον, χώρισε το παιδί σου, δεν κάνεις παιδιά, ενιστεύεις, βλαστημάς, τι να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και μας κάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδες, οι σταύρεδες λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό, όμως αν είναι και τι υπάρχει και με τη ζωή την ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοστάβριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, περνώντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους, ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερές, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας, είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνθημα των λαών να κόψει το χέρι τους. Που ψάλτες, δυστυχώς από τους Θεότητες, δόξα Πατρί και Υιό, ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του τιμωμένου Αγίου και υπενθυμίζουν και φάμε στο σταυρό μας. Τότε πρέπει να προσέξουμε. Χρειάζεται όμως ένας αγώνας, διότι είμαστε ακατοίκητοι. Μας άφησαν και μας απέλησαν στο λόγο, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθουμε, έμαθαμε ξένες γλώσσες, έμαθαμε πιάνα, έμαθαμε να φτάσουμε στα στέλια, έμαθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό το σώμα σώσει. Διότι όλα τα άλλα δεν το πειράζει ο Σατανά. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σχήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε τέτοιο. Δεν ξέρω αν μιλώ στην ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέξουν. Πολλοί πάλι χάνονται για να πάνε στο τραπέζι τους να φάνε και δεν κάνουν το ταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι, θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Τα προσευχή δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόρια, που τρώνε σε ταβέρνες. Μπορεί να κάνουν κάτω μισοστά στο σπίτι, να βάλουν κάνα μικρό, κάνα εγγονάκι, να πει κάνα ψέμα εκεί πέρα, τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω, δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Σα απαγορεύει ο Σατανάς. Πρέπει να πούνε ότι είναι τριγέννη. Και τρώνε που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο τις κότες. Διότι οι κότες όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το ψυγείο μας. Για να έχει το ψυγείο σας, πρέπει κάποιος άλλος να φροντίζει και να εκδοθεί. Διότι αν αυτός δεν φροντίζει, το ψυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσανε στην Ελλάδα. Αυτό θα το φέρνω από την Κυλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Θα το φέρνω από το Καρλό, από Σάμα. Από το Καρλό βάση Σάμα θα το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κλειστεί μάρτυρ. Κάτι έγινε, μια φασαρία στο χωριό και την βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρ. Πού να κατέβει η γιαγιά. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να πάει. Εκατέβει. Ήταν Τετάρτη και ήταν και 40. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημβρινό αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και έμεινε να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως, αυτή είσαι εγώ θα πει. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να γυρίσει με το σακουλάκι στο χέρι το άλλο που είχε λίγο ψωμάτι μέσα, να γυρίσει. Έχει τίποτα. Και είχε αυτό μια κατσαρόλα με φασόλια. Του είπε λοιπόν, έχουν λάδι. Όχι λέει η γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου για παιδί μου μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάτσε σε ένα σιδερένιο τραπέζι και συνάξε μια ταβέρνα και έφαγε τα φασολάκια. Δίπλα σε ένα άλλο τραπέζι μεγαλύτερο, καθόσατε δύο-τρει νεαροί με δύο-τρει νεαρέ. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια του, δηλαδή όχι τα δικά του, τρώγανε τα αυτά, και έπιναν και τσιρίδε και κοκακόλε όπω λένε εμεί σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι τη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκανε τρει σταυρού και φάξε και έφαγε. Κάλεσε τον καρτόν, πήρε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρει σταυρού, σαν εφήβη, σαν μην βλέπει κανένα, σαν μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρει σταυρού και ετοιμάζεται να φύγει. Οι φρασί τη κοινιαρή, τη λένε το τι. Τι να λέει αυτά για γυάλε, δεν τρέφεται, δεν ζούμε, ξέρει που ζούμε τώρα κλπ. Τι λοιπόν μια ησυχία γυαλιά και τη δουλεύει. Τι είπατε λέει τρελά, τι είναι αυτά τα πράγματα λέει εκεί πέρα που κάνει που ανακατώνει. Και φορές αυτό θα σας πω. Παιδιά μου λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα γελιούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Φορές. Αυτό είπε η γιαγιά. Και όταν αγαπητοί μου και τελειώνω, ένας ευλασίμησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, στη Σμύρνη, τον έπεσε ο χωροφύλακας ο Τούρκος και τον πήγε στο κατήφι, τον πήγε στο διαστήριο, στο αυτόφορο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει τι έκανε αυτό, γιατί τον έφερε εδώ. Λέει ευλασίμησε λέει το σταυρό τον γιαούρι, λέει τον άλλο. Ευλασίμησε λέει το σταυρό. Ευλασίμησε τον άνθρωπο και σκότα πασέρα. Δεν βλέπει λέει ο άνθρωπο είναι σταυρό. Ευλασίμησε λέει τον άνθρωπο και ευλασίμησε τους ανθρώπους. Και τον έβαλε με μεγάλη εκκλησία ένα μήνα φυλακή. Με την, αν σαν άρθρο εδώ του λέει, θα του κόψω τα παιδιά. Τι του φίλε βασιλεί. Όταν βασιλεί στην Τουρκία, θα δικαστεί και θα πάει στη φυλακή. Και σε τι λένε, παρακάλεσε το Μωάμεθ να σε βγάλει. Ισόπια. Δεν ξέρω. Δεν λέγω για του βλασίμου. Δεν μιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μεταξύ μα βλασίμου, ούτε βλασμού το δίνει αυτό. Εγώ ένα ήθελα να πω με αυτά που είπα χθες και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη του. Γιατί η Εκκλησία ζητάει τι πρεσβείε. Πρεσβείε του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Λε πρόκειται περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο πράγμα, αλλά δεν προσέχουμε την μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω, προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αδειών τιμίου και ζωπιού σταυρού. Και εμεί εντάξτε να δείξουμε ότι πιστεύουμε στο σταυρό και κατ' επέκταση βέβαια των εκσταυρωμένων. Και έδωσε διάφορη δύναμη στο σταυρό. Αυτά και για αυτό.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχ ούτως η ασεβής ουχ ούτως, αλλοί ως συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών, ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο, και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες, οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός 5. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, Συ είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται, Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστειναν το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός 6. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη, ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και σύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινεν το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, πλούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επί Συ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρασης των εχθρών σου και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυε θεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, Ήως ανθρώποτε επισκέπτη αυτών, ηλάτωσα σε αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα

Ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω με σοι Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σοι, ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού, και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος ανέθνη ότι άνθρωποι εσύ, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες ενθλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού, βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι οι δούοι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη,
εις φαρέ

0: πέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία. Ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπόντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χίλι ημών παρημίνεστη. Τι σημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντί με και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση. Ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν, ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Όσου και δόλωσεν εν γλώσσι αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιον ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριο ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχριαν έχεις. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων. Ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με. Έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδην, που δε δώσει τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσει με εφροσύνη μετά του προσώπου σου. Τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμία αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, οσόζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη το μτερήγον σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν. Το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλέον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφτασαν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεσθέ με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου. Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος ιωδώ αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσε στη πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκλείψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ. Ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις λαλιαίου δε λόγοι, ονουχοί ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύση του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα όμεθά σε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρυ πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος, εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσχες μη, εν ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επισήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν, εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μου. Πήρε κύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον μου. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απεμού και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάσμα αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν αβίστη στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο του πλησίον αυτού, ούτως λείψεται ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

έτσι όπως τον προετύπωσε ο Μωυσής, ο Σταυρός μετά αυτός έγινε χάλκινος όφης. Αναφέρω μία από, από τις τυπολογίες που αναφέρεται στην ημνολογία, όπως το ξύλο που έρχεται στο πικρό είδος στην περιοχή της Μεράς στην έρημο, που δεν πεινόταν το νερό γιατί ήταν πικρό και έριξε κατ' εντολή του Θεού Μωυσής ξύλο εις τύπον του Τιμίου Σταυρού μέσα στο νερό και γλυκάνθηκε το νερό και έγινε πόσιμο το νερό. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας αναφέρεται στην τυπολογία, στους τύπους του Τιμίου Σταυρού παλιά και Καινή Διαθήκη, για να δώσει τελικά το βαθύτερο νόημα ότι ο διαβρόσεως του ξύλου το γέννη προσγενόμενος θάνατος, επειδή στον Παράδεισο με το ότι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το ξύλο, από το δέντρο που είχε απαγορεύσει ο Θεός να φάνε από τον καρπό του δέντρου αυτού, και έτσι δια της βρόσεως, δια του φαγητού αυτού του ξύλου, αυτού του καρπού, αυτού του δέντρου εισήχθη στην ανθρωπότητα ο θάνατος, δια Σταυρού κατήργεται σήμερα. Με τον Σταυρό του Κυρίου καταργείται αυτός ο θάνατος σήμερα. Της γάρ προμήτωρος υπαγγενής κατάρα διαλέλειται το βλαστό της Αγνής Θεομήτωρο. Η κατάρα που μπήκε από την Εύα, που πρωτοέφαγε από τον απειγορευμένο καρπό και έδωσε στον Αδάμ, και μπήκε η κατάρα σε όλο το γένος των ανθρώπων, υπαγγενή σε όλο το γένος του Αδάμ. Τώρα διαλύεται αυτή η κατάρα εξαιτίας του βλαστού της Αγνής Θεομήτωρος. Έτσι λοιπόν η γιορτή αυτή έχει αυτόν τον διπλό ιστορικό χαρακτήρα, εκκλησιολογικό και θεολογικό από την άλλη πλευρά, και εμείς σήμερα με αφορμή τη γιορτή της υψώσεως, της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, θέλω να απευθύνω φίλοι τηλεθεατές το λόγο σας για τον Τίμιο Σταυρό. Σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας αρχίζουμε με το ευλογητό στο Θεός και κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνοντας τα τρία δάχτυλα, συμβολίζοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ξεκινώντας από το μέτωπο που είναι η έδρα του Θεού, φτάνοντας στον ομφαλό που σημαίνει ότι την κάθοδο του Θεού στον κόσμο επί γης, πηγαίνουμε στο δεξίο ώμο και στον αριστερό για να δηλώσουμε τη Σταύρωση, το λυτρωτικό έργο που συνετελέστηκε πάνω στο Σταυρό, και έτσι αγιάζουμε εμείς τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε και τον βάζουμε αλεξίσφαιρο γυλαίκο για τα βέλη του εχθρού, αλλά και στο τέλος κάθε ακολουθίας, σαν δεύτερη πρεσβεία που επικαλούμαστε μετά τη δοξολογία του Θεού, δόξαση ο Θεός ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξαση ο Αναστάς εκ νεκρών, ή αν δεν είναι Κυριακή λέμε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, μετά από αυτό τι αμέσως? Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί στη λειτουργική μας ζωή και παράδοση εκ των ον ουκάνευ τύπο, με τον οποίο στην πραγματικότητα εμείς αγιάζουμε τον εαυτό μας, επικαλούμεθα τη δύναμή του, και δια του τρόπου αυτού ο Τίμιος Σταυρός γίνεται μεγάλη βοήθεια, μεγάλη δύναμη στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως τους μνημονεύουμε στην απόλυση, ο λειτουργός τελεί μετά το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μνημονεύει τον Τίμιο Σταυρόν. Επικαλείται εξ ονόματος των εκκλησιαζομένων το έλεος και τη σωτηρία του Χριστού, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας, τους οποίους επικαλούμεθα πρέσβης ενώπιον του Σωτήρος, δεύτερον κατά σειρά προσάγομεν εις πρεσβείαν των Τίμιων Σταυρών. Δεόμεθα Χριστού του αληθινού Θεού να μας ελεήσει και να μας σώσει δια της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν λέμε Σταυρό, εννοούμε το πάθος του Κυρίου, την Σταύρωση και το θάνατο του Σωτήρου Χριστού. Με αυτήν την έννοια ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όπου το Σταυρός ισοδυναμεί με την φράση «Χριστός εσταυρωμένος».
Τον εσταυρωμένο Χριστό θέτει πάντοτε βάση του κηρύγματός του και στον σταυρόν του Κυρίου καυγάται ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Έτσι γράφει προς τους Κορινθίους: «Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Και προς τους Γαλάτας γράφει: «Εμεί δε μη γέννητο καυγάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Οι δύο φράσεις είναι ισοδύναμοι. Ο Χριστός εσταυρωμένος είναι ο σταυρός του Κυρίου και ο σταυρός του Κυρίου είναι ο Χριστός εσταυρωμένος. Ο σταυρός προσκυνείται καθώς και η Ανάσταση και όλα τα περιστατικά του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. «Τον σταυρόν σου προσκυνούμε δέσποτα», ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου και του Σταυρού και επίσης την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Τριώδιο. Και αυτό είναι το ίδιο σε έννοια και περιεχόμενο με εκείνο που ψάλλουμε την Μεγάλη Παρασκευή: «Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ». Η προσκύνηση αυτή δεν είναι τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων, αλλά είναι η λατρευτική προσκύνηση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, όχι απλώς προσκύνησης της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, όχι απλώς εικονιζομένης, αλλά προσιλωμένης επάνω στο Σταυρό. Του Χριστού δε, όχι ως βασιλέως των Ιουδαίων κατά την εμπεκτική φράση που έβολε ο Πελάτος μετά τη Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά ως βασιλέως της δόξης, όπως αναγράφει επί του Σταυρού η θεολογούσα βυζαντινή αγιογραφία και εικονογραφία. Διότι ο Σταυρός δεν είναι πλέον το ξύλο της κατάρας, αλλά ο θρόνος της δόξης του Χριστού. Δεν είναι το επέσκυντο τέλος του βίου του Ιησού, αλλά η θύρα προς την ένδοξη Ανάστασή Του. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλουσα προσκυνεί τον Σταυρόν και δοξάζει την Ανάσταση. «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομαι». Ο Σταυρός, αν μπορεί να χωριστεί από το πρόσωπο του Χριστού, και χωρίζεται, ξέρετε πότε, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μετά την αποκαθήλωση που κάνουμε στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, και μέχρι την παραμονή της στον εσπερινό της Αναλήψεως. Τότε βλέπουμε τον Χριστό να αναστάντα εκ νεκρών, έτσι όπως στις εκκλησίες μας κατά τις ημέρες του Πάσχα μένει μόνο το ξύλο του Σταυρού χωρίς το σώμα του εσταυρωμένου. Ο Σταυρός λοιπόν χωρίς το πρόσωπο του Χριστού είναι το όργανο της σωτηρίας των ανθρώπων. «Εν το Σταυρό γαρέσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων», ψάλλει η Εκκλησία, και κάθε Κυριακή όταν λέμε «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη» προσκυνούμε τον Σταυρόν και ομολογούμε: «Ιδού γαρήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Προσκυνείται λοιπόν και ως ξύλο τιμητικός ο Σταυρός, ως ξύλο ευλογημένων χωριστά από το πρόσωπο του Χριστού και χάρη του εναυτό προσπαγέντος, του εναυτό του επάνω δηλαδή στο Σταυρό προσπαγέντος Χριστού του Θεού. Να τι ψάλλει περί τούτου η Εκκλησία: «Του Σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις τη ζωή των απάντων». Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι ο Σταυρός είναι το σημείο της πίστεως, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όποιος δεν φέρει το σημείο του, αυτό του Σταυρού, και δεν ομολογεί έτσι το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού, αυτός δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Καθώς ακριβώς γράφει ο Άγιος Πολύκαρπος, προσέξτε: «Ως μη ομολογεί το μυστήριο του Σταυρού εκ του διαβόλου εστί». Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμος της κατοικήσεις του κατοικεί τους ανθρώπους και λέγει τα εξής περί του σημείου του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει με τα καυχήσεως να φέρουν οι πιστοί, για το οποίο γνωρίζονται οι χριστιανοί και σφραγίζονται σε κάθε περίπτωση. «Μη τίνιν επεσκυνθόμεν ομολογήσε τον εσταυρωμένο». Μην τρυπόμαθα να ομολογούμε τον εσταυρωμένο. «Επιμετώπουμε τα παρησίας δακτύλης σφραγής». Το μέτωπό μας με παρησία τα τρία δάχτυλα να σφραγίζουμε. «Και επί άρτων δευροσκομένων
και επί των ποτηρίων πληρωμένων. Και όταν τρώμε, καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε, πάλι να ευλογούμε και να κάνουμε το σταυρό μας. Και όταν πίνουμε, πάλι επίσης να κάνουμε το σταυρό μας. Επί άρτων βιβορσκωμένων και επί ποτηρίων πληρωμένων. Εν εσόδης και εξόδης, όταν βγαίνουμε από το σπίτι και όταν μπαίνουμε στο σπίτι. Και όταν είμαστε στο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας. Και πρώτο ύπνου κοιταζομένης και διανυσταμένης. Και όταν είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε, πάλι να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Και όταν σηκωθούμε, πρώτη μας δουλειά είναι να δοξάσουμε και να ευλογήσουμε με το σημείο του σταυρού και τον εαυτό μας και τον Θεό. Οδεύουσι και ηρεμούς, και σε αυτούς που περπατάνε είναι σε οδηπορίες και σε αυτούς που κάθονται εν ηρεμία. Μέγα το φυλακτήριο, σημείων Χριστών και φόβος δαιμόνων. Είναι μεγάλο αυτό το φυλακτήριο, μεγάλη δύναμη του σταυρού. Είναι ο φόβος των δαιμόνων και ένα σημείο σωτηρίας και δυνάμεως των Χριστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι το σημείο του σταυρού επί το μητόπου των χριστιανών είναι όπως η περιτομή των Ισραηλιτών. Δια του σημείου του σταυρού διακρίνονται και γνωρίζονται οι χριστιανοί. Λέγει επιλέξει. Σημείων ημίν δέδοτε επί του μετόπου, αυτό το σημείο του σταυρού μας δόθηκε στο μέτωπο, ον τρόπον το Ισραήλ η περιτομή, όπως ακριβώς τον Ισραηλιτικό λαό η περιτομή. Δι' αυτού οι πιστοί των απίστων αποδιειστάμεθα και γνωριζόμεθα. Όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, γνωριζόμαστε και ξεχωριζόμαστε οι πιστοί από τους απίστους. Όχι δε μόνο διακρινόμεθα οι πιστοί με το σημείο του σταυρού, αλλά και φυλατώμεθα και φρουρούμεθα από πάσα ενάντια δύναμη. Τόσο είναι ριζωμένη στη συνείδηση των χριστιανών αυτή η πίστη, ώστε το σημείο του σταυρού είναι η άφωνος προσευχή και η σιωπηλή επίκριση της Θείας δυνάμεως σε κάθε δύσκολη στιγμή και ενώπιον φαντός κινδύνου. Ο σταυρός του Κυρίου, εάν σφραγιστεί, λύει το αντιχρίστου πάσαν δύναμη, γράφει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Η δεξιά είναι η σφραγίζουσα πάντα τα μέλη μου. Το δεξί μας χέρι είναι αυτή που σφραγίζει, αγιάζει, προφυλάσσει όλα μας τα μέλη. Το μέτωπο ως περλιγνία, όπως το λιγνάρι, βαστάζει λίγνων φωτός το σημείο του σταυρού για του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, το ύψος του ανθρώπου. Ψάλλει δε και η Εκκλησία. Έδωκα σημείωση της φοβουμένου σου, Κύριε, των σταυρών σου, των τίμιων. Όλες οι ιερές πράξεις και οι τελετές της Εκκλησίας αρχίζουν και τελειώνουν με το σημείο του σταυρού για τα Θεία Μυστήρια τα οποία τελειεί η Θεία Χάρις, σφραγίζονται δια του σημείου του σταυρού και κάθε ιερατική ευλογία παρέχεται με τον τύπο του σημείου σταυρού, όταν ευλογούμε σε τύπο σταυρού. Να πως συνοψίζει το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο σταυρός ούτως εν τη Ιερά Τραπέζη, αυτός είναι στην Αγία Τράπεζα, ούτως εν τες των ιερέων χειροτονίες, αυτός τη χειροτονία των ιερέων, ούτως πάλι μετά του σώματος του Χριστού επί το μυστικό δείπνο διαλάμπει. Το ίδιο και όταν σφραγίζουμε τον Άγιο Δισκάριο με τον Άγιο Άρτο που λέμε και πίσω των μεν άρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού, σφραγίζουμε με το σημείο του σταυρού. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, πάλι δια το σημείο του σταυρού. Παντού ο σταυρός, σύμφωνα προς την άγραφα και ιερά παράδοση της Εκκλησίας από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Βασίλειος,

μόνης του Χριστού ηλπικότας κατασημένης και της ο διαγράμματος διδάξας. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σας αναφέρω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο τύπος του Σταυρού, που γίνεται στο όνομα του Σωτήρος Χριστού, σε όλους εκείνους που ελπίζουμε και κατασημένοι μας βεβαιώνει, μας κάνει εδραίους στην πεποίθηση ότι αυτός, κανένας δεν μας το δίδαξε αυτόν τον τύπο μέσα από το γράμμα, να είναι κάπου γραμμένο. Πράγματι, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος για το σημείο του Σταυρού, αλλά όμως πρόκειται πράγματι για αποστολική παράδοση, για μια παράδοση που ανήκει και προέρχεται από την εποχή μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού από τους Αγίους Αποστόλους. Ο Σταυρός ο σημείο είναι το σημείο αντιλεγόμενων για το οποίο ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Να πάλι πως ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει την έννοια του σημείου. Σημείο, λέει, είναι κυρίως ο Σταυρός. Γενικότερα δε σημείο είναι το αισθητόν και ορατόν γεγονός που φανερώνει μια μυστική και πνευματική πραγματικότητα. Οι απλούστεροι, αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα, δεν μπορούν να διαβάσουν, βλέπουν το σημείο, δηλαδή τον Σταυρό, και αρκούνται σε αυτό που βλέπουν. Οι νοημοδέστεροι, δηλαδή αυτοί που έχουν μυαλό και που μάθει κάποια γράμματα, εμβαθύνουν στην πνευματική έννοια του σημείου. Κυρίως σημείων έγνουμε παρά τη γραφή των Σταυρών ηρημένων. Σταυρών έθηκεν γάρφησή μου εσείς τον όφιν επί σημείου Σταυρού, του τέστη επί Σταυρού. Ή σημείων εστί το, το παραδόξο τεινός και αφανούς πράγματος ενδεικτικών. Ορόμενον παρά των απουστέρων είναι η βαθυτέρα έννοια του σημείου του Σταυρού. Ή παρά των εντρεχών την διάνοια, για αυτούς που έχουν περισσότερη έτσι, ανάγκη ή βλέπουν με τη μελέτη τους και με τα γράμματα που διαβάζουν να μπουν βαθύτερα στην έννοια του σημείου και τους οποίους σταυρούν. Τι συμβολίζει δηλαδή το σημείο του σταυρού με το οποίο σφραγίζονται και γνωρίζονται οι πιστοί, μας το λέγει σύντομα και απλά ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Το σημείο δε βαστάσε τον θάνατον εστί περιφέρει. Το να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, περιφέρουμε, κάνουμε γνωστό τον θάνατον εκείνου που πέθανε πάνω στον Σταυρό. Έτσι ζώντα πάσαν από ταξάμενο, αλλά τώρα ο Χριστός που ζει μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση και καθήκη την Ανάσταση, όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός όταν καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν τον Σταυρό, λέγει το απαρνησάστο εαυτόν. Ο Απόστολος Παύλος όταν καυκάται τον Σταυρό λέγει του διεμεί ο κόσμος σε σταύρο και καγώ το κόσμο. Μαρτυρία πίστεως και ομολογία θυσίας είναι το σημείο του Σταυρού. Ένα τρίτο ακόμα σημείο πρέπει να τονίσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ότι ο Τίμος Σταυρός σαν όργανο επί το οποίο θανατώθηκε ο Ιησούς Χριστός και ως όπλο δια του οποίου νίκησε τον θάνατο είναι πολύ περισσότερο από σημείο και σύμβολο. Να πως η Εκκλησία εκφράζει το πράγμα σε έναν ύπο. Ο Σταυρός σου Κύριε ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβεύλητε δυναστεία. Και αισθητός το κόσμο φαινόμενος, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Ο Σταυρός σου Κύριε φαίνεται στα μάτια μας σαν ένα ξύλο. Την πραγματικότητα είναι ένα ξύλο. Αλλά αυτός ο Σταυρός έχει περιβληθεί τη θεϊκή δυναστεία, τη δύναμη του Θεού. Και αισθητός στον κόσμο φαινόμενος, γι' αυτό που φαίνεται σαν ξύλο στον κόσμο, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Εμείς με την πίστη μας, με την φαντασία μας, με τη λογική μας, προστρέφουμε τη δική μας σωτηρία που έγινε δια του Σταυρού. Το ξύλο του Σταυρού είναι ξύλων ζωής και οι πιστοί το έχουν στη ζωή τους ράβδων δυνάμεων. Από το Σταυρό πηγάζει δύναμη. Δια τούτο και ο πιστός δέεται του Χριστού. Δυνάμη του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσόν μου την διάνοια. Των ζωοποιών σταυρών προσάγομεν εις πρεσβεία, τον επικαλούμεθα κάθε φορά ενώπιον του Θεού ως πρεσβεία. Και κάθε χριστιανός
Οικετεύομαι τον Σωτήρα Χριστό. Σώσον με Χριστέ Σωτήρ.

δυνάμει του Σταυρού. Αυτό όλα αυτά είναι φράσεις από ύμνους της Εκκλησίας εγκατασπαραμένα σε όλες τις εβδομάδες των ήχων της Εκκλησίας, και όσοι παρακολουθούν και διαβάζουν τα Ιερά Γράμματα μας είναι γνωστές οι φράσεις αυτές. Και αναφωνούμε προς τον Κύριο με πίστη: «Μεγάλη του Σταυρού σου, Κύριε, η δύναμη». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και χαιρετίζουμε τον Σταυρό του Κυρίου και απευθυνόμεθα προς Αυτόν σαν σε πρόσωπο. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ο ωραίος παράδεισος της Εκκλησίας και το ξύλον της αυθαρσίας. Χαίρισος βοηφόρος Σταυρός, της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος, το ξύλον της αυθαρσίας το εξανθήσαμε ημίν αιωνίους δόξης στην απόλαυση. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το αίτητο τρόπαιο της ευσεβίας, η θύρα του παραδείσου, ο στηριγμός των πιστών, το περιτύχισμα της Εκκλησίας. Χαίρισος βοηφόρος Σταυρός, της ευσεβίας το αίτητον τρόπιον, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχει. Καθώς επικαλούμαστε σε πρεσβεία τους Αγίους, έτσι υμνητικά απευθυνόμαστε προς τον Τίμιο Σταυρό. Σταυρέ, γεννούι μην ασφάλεια και τείχος και φρουρός ξύλων ευλογημένων. Και καθώς ζητούμε τον αγιασμό από αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, έτσι φοώμε και προς τον Σταυρό, φωνάζουμε προς τον Σταυρό του Σωτήρου. Σταυρέ πανσεβάζεμιε, καθαγίασον ημών τα σπτικάς και τα σώματα τη δυνάμεις σου. Η ανήκουστη και φρυτή βλαστημία κατά του Τιμίου Σταυρού που πολλές φορές δυστυχώς ακούμε να μολύνει τον αέρα από ανθρώπους που υβρίζουν τον Σταυρό. Το όνομα των Αγίων, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Αγίας Τριάδου, το όνομα της Παναγίας. Δυστυχώς δεν μαρτυρεί μόνο πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ονομάζονται άνθρωποι και δημιουργήματα του Θεού. Όταν κάποιος βρίζει τον πλάστο, τον δημιουργό, αλλά δείχνει και ένα σημείο κατάπτωσης της παιδείας άνε και του πολιτισμού και της εποχής την οποία ζει. Είναι πράξη όμως βλασφημίας κατά των θείων αδιανόητης του Χριστού. Οι πιστοί πάντα με πλήρη ευγνωμοσύνη και ιερά κατάνοιξη ψάλουμε τον Σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Φίλοι τελειθιατές, ο Τίμιος και Ζωοποιός του Κύριου Σταυρός, με τη γιορτή του κάθε χρόνο είπα και στην αρχή, η Εκκλησία μας ενθυμείται στις 14 Σεπτεμβρίου και που σας είπα πάλι στην αρχή ότι αυτή η γιορτή είχε θεσπιστεί νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, στα Ιεροσόλυμα, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, απετέλεσε και κάποια άλλη αφορμή να μπει η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που δεν έγινε ασφαλώς τον Αύγουστο μήνα, αλλά έγινε μέσα στον Μάρτιο μήνα, λίγες ημέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες προ τη Σταυρώσεως του Κυρίου, προ της Συλλήψεως και της Σταυρώσεως του Κυρίου. Όμως επειδή είχε διαμορφωθεί αφενός με την γιορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, από την άλλη πλευρά είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εστία της Μεγάλης Εβδομάδος και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι πατέρες της Εκκλησίας ανεζήτησαν μια γιορτή του Σταυρού, πρώτης οποίας έβαλαν τη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Και έτσι έβαλαν μια τεσσαρακονθήμερη νηστεία που άρχιζε από τις 7 Αυγούστου και κατέληγε στις 14 Σεπτεμβρίου, μια νηστεία 40 ακριβώς ημερών, που σήμερα δεν υπάρχει βέβαια, και έχω εξηγήσει τους λόγους γιατί δεν υπάρχει, λόγω της γιορτής της Παναγίας το 15 Αύγουστο που έγινε το καλοκαιρινό Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης, πως κελίστηκε αυτή η νηστεία. Όμως στην πραγματικότητα και στα λειτουργικά μας κείμενα και στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα φαίνεται αυτή η νηστεία ότι υπήρχε, και γι' αυτόν τον λόγο και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία κοίμησε ο θάνατός του δηλαδή, συνέβηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, μετετέθηκε η γιορτή για τον Νοέμβριο μήνα, ούτε τον Οκτώβριο, πήγε τον Νοέμβριο μήνα, 40 μέρες δηλαδή πιο πίσω, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γινότανε
στις 14 Σεπτεμβρίου ως λειτουργία μέσα στην νηστεία, ως νηστίσιμη λειτουργία, γιατί σε όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, ιδίως της Μεγάλης Σαρακοστής, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Θεοφανίων, γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αντικαταστάθηκε τιμή σένε και για τον θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου την ημέρα αυτή με τη λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Όλα αυτά είναι σημεία και αναφορές, όχι μόνο ιστορικές αλλά και εκκλησιολογικές και θεολογικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε καλά για αυτή τη γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αλλά πάνω απ' όλα, και τελειώνω με αυτό, όλοι μας πρέπει να σταυρώνουμε και να ευλογούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να φοβούμαστε τίποτα. Γιατί έτσι νικάμε την δύναμη του διαβόλου. Γιατί έτσι διώκνουμε μακριά μας την αρνητική ενέργεια την οποία δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι ανάμεσά μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, στο πεζοδρόμιο, στην τάξη, στη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του. Εμείς δεχόμαστε μια ενέργεια. Είτε είναι θετική, ευλογία Θεού, είτε είναι αρνητική. Μιλάτε για αύρα. Εσείς και καλά κάνετε, έτσι είναι. Λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει μια καλή αύρα, με προσελκύει, με θέλει κοντά του. Μα είναι ευχάριστη η παραμονή του κοντά του να μιλάω. Και αλλού λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκφράζει μια αρνητική αύρα, με αποθεί, δεν θέλω, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, αδελφέ μου, σφράγισε τον εαυτό σου με το σημείο του Σταυρού. Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδομες. Και ψάλαμε στην γιορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, σταυρός, βασιλέων το κρατέωμα, σταυρός, πιστών το στήριγμα, σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράγμα. Αυτά λοιπόν, ή τα ψέλνουμε, τα πιστεύουμε και τα δικόμαστε έτσι, ή δεν τα ψέλνουμε απλώς και μόνο για την ώρα εκείνη και για ψυχολογικούς λόγους και αφήνουμε έκθετο τον εαυτό μας στην δύναμη του διαβόλου να μας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Σε πονάει κάποιο μέρος του σώματος, σταύρωσέ το. Επικαλέσου την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ευλόγησε σε καθημερινή βάση και αγίεσε τον εαυτό σου με το Τιμίο του Σταυρού. Δυνάμει του Σταυρού σου, Κύριε, στερέωσόν μου την διάνοια. Για να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ευλογία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάντοτε θα είναι ζωντανή και ενεργής, ενεργητική δηλαδή, μέσα στη ζωή σας, και ό,τι ζητάτε, αν το ζητάτε με πίστη, θα το παίρνετε και θα δοξάζετε τον εναυτό προσπαγέντα Χριστόν των Θεών. Τελειώντας, θα σας θυμίσω ότι στον όρθρο, στο δοξαστικό των Ένων, που λέγει «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκ πόθου και λαμβάνουσι νιάματα». Και λίγο παρακάτω λέγει ότι τον δεχόμενο του Σταυρό ως ανάξιόντες, φόβο, με φόβο για την αμαρτία η οποία υπάρχει μέσα μας και την οποία ο διάβολος φύτευσε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Χαρά όμως για την σωτηρία ειν παρέχει το κόσμο ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός. Βλέπετε ότι και τα δυο, ο φόβος της αμαρτίας και η χαρά για τη σωτηρία. Αυτά λοιπόν, όταν σταυρώνουμε τον εαυτό μας, να ζητάμε με φόβο Θεού τη δύναμή του και τη δύναμη του Σταυρού και να γιορτάζουμε μετά τη χαρά και τη σωτηρία που μας έκανε αυτό το απλό σημείο, αλλά που έχει περιβάλλει μέσα θεία δυναστεία, μεγάλη δύναμη, και ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει καλά από κάθε σημείο αντιλεγόμενο. Πιστεύω ότι σας έδωσα κάποιες υμνολογικές, αγιογραφικές μαρτυρίες για την έννοια του Τιμίου Σταυρού και για την παγκόσμια γιορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέχρι την άλλη Τρίτη, φίλοι και θεατές, που Θεού θέλοντος να είμαι και πάλι μαζί σας, χαίρετε, πάλι νερό, χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγία Εφημία έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Ήταν κόρη του πλουσίου συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής και η καταγωγή της ήταν από τη Χαλκιδόνα. Η Αγία παιδαγωγήθηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, διότι αγάπησε τον Χριστό και την μεταζήλου ομολογία προς Αυτόν. Ο Ανθίπατος της Ανατολής Πρίσκος μαζί με τον φιλόσοφο και ιερέα του Άρεως Απελιανό εκήρυξε μετά από εντολή του Διοκλητιανού διωγμό κατά των χριστιανών στην Ανατολή. Κατά τη γιορτή του ψευδονύμου Θεού Άρεως ζήτησε όλοι οι κάτοικοι να είναι παρόντες στην εορτή. Όσοι δεν θα πήγαιναν θα τους τιμωρούσε με φοβερά βασανιστήρια. Οι χριστιανοί της περιοχής που δεν ήθελαν να παρευρίσκονται σε μια τέτοια γιορτή οργανώθηκαν σε μεγάλες ομάδες και κρύφτηκαν άλλοι σε σπίτια και άλλοι σε ερημικές τοποθεσίες. Η Αγία Εφημία ήταν επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδος και στήριζε τους πιστούς με τους φλογερούς λόγους της. Συνελήφθη όμως η Αγία μαζί με τα 49 μέλη της ομάδος της. Στην πρόσκληση του Πρίσκου να θυσιάσουν στο είδωλο του Άρεως, η Αγία και η ομάδα της αρνήθηκαν με τόλμη και παρησία. Τότε θύμωσε ο Πρίσκος από την άρνησή τους και έδωσε εντολή να τους κλείσουν στη φυλακή και να τους ξυλοκοπούν επί 20 ημέρες. Μετά από 20 ημέρες δοκίμασε και πάλι να πείσει τους μάρτυρες να θυσιάσουν στα είδωλα. Μετά και από τη νέα άρνηση τους έδιραν τόσο ώστε κουράστηκαν οι στρατιώτες που τους βασάνιζαν. Τότε τους υπόλοιπους ο Πρίσκος τους έκλεισε στη φυλακή. Την Αγία όμως προσπάθησε να την πείσει ώστε να θυσιάσει. Η Αγία Εφημία αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και επανέλαβε την ομολογία της πίστεώς της προς τον Χριστό. Τότε την έβαλαν σε ένα τροχό με μαχαίρια που κατέκοψε όλο το σώμα της Αγίας. Κατά το μαρτύριό της η Αγία προσευχόταν διαρκώς. Μετά το τέλος της προσευχής της θαυματουργικά λύθηκε από τον τροχό και αποκαταστάθηκε το σώμα της όπως ήταν και πριν. Στη συνέχεια την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Οι αρχιυπηρέτες Σοσθένης και Βίκτορ αρνήθηκαν να ρίξουν την Αγία στην κάμινο διότι έβλεπαν στο πλευρό της Αγίας δύο άγγελους οι οποίοι απειλούσαν ότι θα σκορπίσουν τη φωτιά. Ο Σοσθένης και ο Βίκτορ ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και αμαρτύρησαν. Προσευχόμενη η Αγία ρίχτηκε στην κάμινο. Οι φλόγες όμως δεν την άγγιξαν αλλά σκορπίστηκαν έξω από την κάμινο καίγοντας πολλούς. Βλέποντας αυτά ο Πρίσκος υπέβαλε την Αγία Εφημία σε νέο μαρτύριο. Χτυπώντας την με αιχμηρά σίδερα και άλλα αντικείμενα κατέκοψε και κατέσχισε το σώμα της και πάλι όμως αποκαταστάθηκε θαυματουργά. Επιχείρησε τότε ο θηριώδης βασανιστής Πρίσκος να πριονίσει και να κάψει ακόμα μια φορά την Αγία. Τα δόντια του πριονιού όμως τράβωσαν και η φωτιά έσβησε χωρίς εκείνη να πάθει τίποτα. Τέλος έριξαν τη μάρτυρα στα θηρία, τα οποία όμως ήρθαν πλησίω της και προσκύνησαν αυτή. Όμως η Αγία, αποκαμωμένη από τα μαρτύρια, ικέτευσε τον Χριστό να την αναπαύσει και να την πάρει κοντά του. Τότε μια αρκούδα τη δάγκωσε και η Αγία Εφημία παρέδωσε την Αγία της ψυχής στα χέρια του Κυρίου. Οι γονείς της έθαψαν με τιμές το λείψανό της στη Χαλκιδόνα. Ο Κύριος ετοίμησε την Παρθένο και μάρτυρα Εφημία με το θαύμα της αυθαρσίας του πολύπαθου και παρθενικού της σώματος. Τη μνήμη της Αγίας Εφημίας η Εκκλησία μας τιμά στις 11 Ιουλίου. Αυτή την ημέρα γίνεται ανάμνηση ενός θαύματος που έγινε από την Αγία Εφημία και είναι το εξής. Κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας υπήρξε έρηδα μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Στη σύνοδο που έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου και ήταν ένας των Ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έρηδα μεταξύ των δύο πλευρών αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας για να φανεί ποιος από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγηση της Λάρνακας βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμων στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των Ορθοδόξων στο στήθος της. Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της Αγίας Εφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Παΐσιος είχε διηγηθεί σχετικά με την Αγία Εφημία. Την Τρίτη, κατά τις 10 η ώρα το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών».
σκέφτηκα, πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα, ποιος είναι? Η Εφημία, άπαντα. Σκεφτόμουν, ποια Εφημία? Μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος? Τώρα τι να κάνω? Ξαναχτυπά και τη ρωτάω, ποιος είναι? Η Εφημία, απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. Η μάρτης Εφημία, απαντά. Αν είσαι η μάρτης Εφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ, να κάνεις και εσύ. Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας, εις το όνομα του Πατρός. Το επανέλαβε με μετάνοια. Και του Υιού, και του Υιού, είπε με ψηλή φωνή. Πιο δυνατά, να ακούω, είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο, έκανε μετάνοιες όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος κολλημένη σε ξύλο πάνω στην πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και είπαμε και οι δύο μαζί και του Αγίου Πνεύματος, μετά της είπα, «Τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στον μπαουλάκι. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μία Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα. Τα ζούσα. Έφρυξα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια», μου είπε. Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει: «Σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Εφημία, η οποία ενώ μου ήταν άγνωστη και χωρίς να είχε καμιά υποχρέωση, μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή». Διηγούμενος το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Εφημία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. «Μια σταλιά ήταν», έλεγε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα ατσάλινη με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογία στους προσκυνητές εις τιμή της Αγίας Εφημίας. Κατά το σκάλισμα δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού και είπε: «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της, αλλά μετά έβαλα έναν καλό λογισμό, ίσως επειδή και εγώ την πέδεψα την καημένη». Όπως είπαμε, η Αγία τιμάται στις 11 Ιουλίου. Ο Άγιος Παΐσιος πέθανε μια μέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου 1994.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επισήπε έπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομείνοντες σε ου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτως αν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεό σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιον σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιού Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάνη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμώ οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέπει. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούση. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος οι ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείς εδόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται, και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα, και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτου αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και αίτιο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ.

Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού καίστην ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού καίστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστειν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κρίκουον, και ο σιάλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσση μου, εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπό

0: Ασύς μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ου γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριων. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθείς ετέσι. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτήσομαι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ή βουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντα συζητούντε σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακά μου. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χή προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου. Ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδι ζών με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατί απόσωμε και ινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μόνη κούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, που ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ πλήθος εν της αλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθητη Είναι ατύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Είναι ατύ το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάνει τη πτωχία ημών και τη θλίψεω ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθη γίνη γαστήρι ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου, το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσονται, απενεχθήσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθήσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθύσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κύριε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Στις 14 Σεπτεμβρίου, άλλη μια φορά φέτος, η Εκκλησία θα εορτάσει τη δεσποτική ορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εκείνη την ημέρα, το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα αναγνωρίσει της Εκκλησίας μας είναι το ίδιο που διαβάζεται και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μιλήστε μας για το νόημα του Ευαγγελίου, παρακαλώ.
1: Είναι παρμένο το ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχη 6 έως 11, 13 έως 20, 25 έως 28 και 30. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, έκανα συμβούλιον οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Εβραίων κατά του Χριστού μας για να μπορέσουν να θανατώσουν. Και πήγαν στον Πιλάτο λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τότε τους λέγει ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω σε αυτόν καμιά αιτία θανάτου». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Εμείς έχουμε νόμο και κατά τον νόμο οφείλει από να αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού». Όταν άκουσε αυτό ο Πιλάτος το λόγο, εφοβήθηκε περισσότερο και εισήλθε στο πρετόριο και λέγει στον Χριστό μας, «Πώς είναι εσύ, από πού είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκριση δεν το δέχει καμία. Του λέγει λοιπόν ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν μιλάς, δεν απαντάς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω?» Τότε του λέει ο Κύριος, «Δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, εάν αυτό δεν ήταν δεδομένο από σένα, άνωθεν από τον Πατέρα μου, τον Θεό». Ο Πιλάτος λοιπόν, αφού άκουσε αυτόν τον λόγο, έβγαλε τον Ιησούν έξω και κάθισε στο βήμα, στον τόπο που λέγεται Λιθόστοτος, Εβραϊστή Δεκαπαθά. Ήταν Παρασκευή του Πάσχα, ώρα ουσί έχτη, περίπου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή με τη δική μας ώρα. Και λέγεται στους Ιουδαίους, «Ορίστε ιδού ο βασιλιάς σας». Αυτοί εκράβγασαν και φώναξαν, «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Τότε του λέγει ο Πιλάτος, «Το βασιλιά σε να σταυρώσω?» Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε βασιλιά κανένα, παρά μόνο τον Κέσσαρα». Αυτό για τους Εβραίους ήταν βλασφημία, ότι δεν δεχόντουσαν κανένα ως βασιλέα. Αλλά προκειμένου να επιτύχουν την κακία των σκοπών τους, ανεγνώρισαν ως βασιλιά τον Κέσσαρα της Ρώμης. Τότε λοιπόν τον παρέδωκε τον Χριστό σε αυτούς για να τον σταυρώσουν. Τον πήγαν λοιπόν τον Κύριο και τον πήγαν στον δρόμο για τον Γολγοθά και τον Κρανίου τόπο. Και βαστάζουν ο Κύριος στο σταυρό του εξήθην στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά. Εκεί αυτόν τον εσταύρωσαν μαζί με άλλους δύο ληστές, αναμέσων δε τον Κύριό μας του Χριστό. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό δε τον τίτλο πολλοί τον αναδιέβασαν από τους Ιουδαίους, διότι ήταν κοντά ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, ήταν κοντά στην πόλη και ήταν γραμμένο εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Εστάθησαν δε κοντά στο σταυρό του Χριστού μας η μήτηρα αυτού, η Παναγία Θεοτόκος και η αδερφή της μητρός αυτού Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή. Ο Κύριος όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή του παρεστόταν εγάπα. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν και παρόν στη Σταύρωση του Χριστού μας. Λέγει στη μητέρα του, «Γυναίκα, να ο Υιός σου», ή τα λέγει στον μαθητή, «Αυτή είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα την έλαβε ο μαθητής αυτή στο σπίτι του και την είχε κοντά του. Μετά από αυτό ο Χριστός, βλέποντας ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει, έκλεινε την κεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα. Στον άνθρωπο γίνεται το αντίθετο. Πρώτα παραδίδει το πνεύμα και μετά κλείνει την κεφαλή. Ο Κύριος για να δείξει ότι ήταν Κύριος της ζωής και του θανάτου, έκλεινε την κεφαλή πρώτα και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, για να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα και το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή η μέρα εκείνη και ήταν μεγάλη ημέρα επόμενη του Σαββάτου, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους ανοίξουν τα σκέλη και να τους εξαρθρώσουν. να πεθάνουν δηλαδή με τον τρόπον αυτό. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους σταυρωθέντους αυτού. Όταν δεν ήρθαν στον Χριστόν, είδαν ότι ήδη πέθανε και δεν κατέαξαν τα σκέλη αυτού, αλλά ήρθαν των στρατιωτών, ένοιξε την Αγία του πλευρά με τη λόχη του και αμέσως βγήκε αίμα και είδο. Πράγμα που σημαίνει για μας το βάπτισμα και την ευχαριστία, τα δύο κεφαλαιώδη μυστήρια για το οποίο σώζεται ο άνθρωπος. Και αυτός ο οποίος τα είδε με τα μάτια του, μαρτυρά και είναι αληθινή μαρτυρία αυτού. Δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε αυτή τη σκηνή και τη μαρτυρία και είναι αληθινή μαρτυρία του. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στην Θεία Λειτουργία της εορτής της Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι το πάθος του Κυρίου επί του Σταυρού, επειδή αυτή η μέρα είναι ως η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής, γι' αυτό είναι και νηστεία απόλυτος κατά εκείνη την ημέρα.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του Ευαγγέλου? Βέβαια είναι αναλυτικό, τα περιγράφει όλα, αλλά ποιο, τι μας διδάσκει?
1: Βλέπουμε τον Κύριο Μέσου Χριστόν κατά αλήθεια να πάσχει, να υποφέρει, να οδυνάται, πόνεσε κατά την αλήθεια κατά το ανθρώπινο, μέχρι το έσχατο σημείο της ανθρώπινης υπάρξεώς του. Και πόνεσε όχι μόνο για τα μαρτύρια, τα σωματικά, τα οποία υπέστη, που μας περιγράφει όλο το Ευαγγέλιο, τους ραβδισμούς, τη μαστίγωση, το χλεβασμό και όλα τα υπόλοιπα, το όξος και τη χολή κτλ. Αλλά κυρίως διότι όλα αυτά το τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τους οποίους αυτός αγάπησε εις τέλος, αγάπησε απόλυτα, θεοπρεπώς, άπειρα. Εμείς οι άνθρωποι τον σταυρώσαμε και αυτό ήταν το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πει ο Κύριος και προσευχόταν για μας για να μην κάνουμε αυτή την αμαρτία.
0: Γιατί έπρεπε γέροντα ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο σταυρό?
1: Διότι, όπως λέγει ο ίδιος, δεν έχει κανένας μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν ο οποίος θυσιάζει για τους φίλους του. Και για να μας δείξει ο Θεός πόσο μας αγάπησε και για να συγκινήσει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τις καρδιές μας, επέθανε για μας με φρικτόν θάνατο οδυνηρό, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο έπαθε για τη σωτηρία μας, για να μας οδηγήσει κοντά του.
0: Και σε τι πραγματικά μας καλεί η Εκκλησία την ημέρα της εορτής της Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού?
1: Οπωσδήποτε μας καλεί σε μία βαθύτερη εμβάθυνση στο σημείο του Σταυρού μας, στην αγάπη του Χριστού για μας και ότι και εμείς πρέπει, αγαπώντας τον Χριστό και ανταποκρινόμενοι στη δική του αγάπη, να σταυρώσουμε και εμείς τον εαυτό μας, όχι βέβαια πάνω σε ένα σταυρό με λόγχες και με καρφιά, αλλά να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ζήσουμε κατά τον νέον άνθρωπο, τον κατά Θεό Χριστέντα.
0: Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτό το παράξενο συνυφασμένο μυστήριο τραγωδίας και θριάμβου πάνω στο Σταυρό του Κυρίου.
1: Όλα στη ζωή του Χριστού μας και στη ζωή της Εκκλησίας είναι μια σύνθεση αντιθέσεων. Λέμε χαρμολύπη, λέμε σταυρόν και ανάσταση, λέμε φως και σκότος. Τα πάντα συνυπάρχουν εδώ στη Σταύρωση του Κυρίου για να δείξει ότι δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη θανάτωση ενός καταδίκου, αλλά ήταν Σταύρωση, ήταν θάνατος αληθινός, αλλά την ίδια ώρα ο Σταυρός από θανατικό όργανο γινόταν όργανο θριάμβου κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και κατά του θανάτου.
0: Και γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές, να συνυπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις που είπατε, Γέροντα?
1: Γιατί έτσι αποδίδεται το νόημα των έργων του Θεού. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο θάνατος, τότε ψευδόμεθα, διότι φεύγει το νόημα της Αναστάσεως. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο Ανάσταση χωρίς Σταυρό, πάλι αρνούμεθα το νόημα του Σταυρού. Συνυπήρχαν στην πραγματικότητα και τα δύο.
0: Τι δυνατότητα δίνει ο Σταυρός του Κυρίου στον άνθρωπο?
1: Του δίνει τη δύναμη να κάνει το ίδιο πορευόμενος ο πίσω του Χριστού, να βαδίσει στα ίχνη του Χριστού μας, Χριστού παθών των συμπεριμών, Την αυτήν έννοια ενοπλήσαστε, λέγει ο Απόστολος. Ο Χριστός, ο οποίος έπαθε για μας, μας έδωσε τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να σωθούμε. Όχι μόνο πάσχοντες για την αγάπη του, αλλά αρνούμενοι την αμαρτία, αρνούμενοι τον παλαιόν άνθρωπο, αρνούμενοι τα πάθη μας και όλα αυτά τα οποία είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά σίγουρα ζωηφόρα και χαρμόσυνα στη συνέχεια.
0: Όταν μιλούσε ο Κύριος ο ίδιος για το Σταυρό, τι ήθελε να πει στον κόσμο? Ήταν ο λόγος ένα κήρυγμα, μια ομιλία ή κάτι άλλο?
1: Ο λόγος του Χριστού μας για το Σταυρό του είναι λόγος και κηρυχτικός, αλλά κυρίως εμπειρικός. Μας δείχνει ο ίδιος τον δρόμο. Χριστός έπαθε υπέρ ημών να εμείς απακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Αυτός έπαθε για μας για να μας δείξει πρακτικά και εμπειρικά ότι πρέπει να βαδίσουμε στα δικά του αχνάρια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος και η σωτηρία μας είναι μεν δρόμος αγώνα και θυσίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και δρόμος αναστάσεως και χαράς.
0: Πρακτικά όμως, γέροντας, τι συμβαίνει να υπομένεται ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον κόσμο?
1: Όταν λέμε Σταυρό του Χριστού μέσα στον κόσμο, εννοούμε βέβαια, όπως είπαμε, τον αγώνα κάτω των παθών και της αμαρτίας, αλλά και τον αγώνα που έχει να κάνει κάθε χριστιανός αντιστεκόμενος στο πνεύμα του κόσμου, στο κοσμικό φρόνημα, στις ύβρις, στις χλεβασμούς, στις αποδοκιμασίες που μπορεί πολύ συχνά να δοκιμάσει όταν παραμένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο κόσμος να μην κατανοεί τον χριστιανό και να τον αποδοκιμάζει και να τον αποπέμπει από τη ζωή του. Και είναι κάτι που πληγώνει τον άνθρωπο. Να χρειάζεται να κάνει κανείς υπομονή, αναλογιζόμενος ότι και ο ίδιος ο Κύριος για τη δική μας αγάπη έπαθε υπέρ ημών.
0: Όταν θα μπούμε στην Εκκλησία και θα προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, ουσιαστικά τι προσκυνάμε?
1: Τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίνει νόημα στο γεωμετρικό σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό του Χριστού προσκυνούμε και την Αγία τον Άσταση δοξάζουμε. Αλλά ο Χριστός είναι που δίνει το νόημα στο Σταυρό. Χωρίς αυτό δεν έχει δύναμη ο Σταυρός.
0: Πώς γίνεται δια του Σταυρού η ξένη χαρά και ο ξένος πόνος να γίνεται δικός μας? Έχουμε μια παροιμία που λέει «ξένος πόνος όνειρο».
1: Ναι. Σίγουρα αυτός ο οποίος ακολουθεί τον εσταυρωμένο Χριστό, αγαπά τον κόσμο και αναλαμβάνει πάνω του κατά τη δύναμή του και κατά την προαίρεσή του τον πόνο και τον κόπο των αδελφών του. Διότι αγάπη σημαίνει ασυμπάσεις με τον άνθρωπο. Και σταυρό σημαίνει αγάπη. Αγάπη κάθετος από τον άνθρωπο προς τον Θεό και αγάπη οριζόντιος από τον άνθρωπο στον άνθρωπο τον αδελφό μας. Είναι η κίνηση της αγάπης η οποία μας διδάσκει να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας και δια του Θεού να αγαπούμε τους αδελφούς μας.
0: Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι ο Σταυρός, δηλαδή η θυσιαζόμενη αγάπη για την οποία μας μιλάτε, είναι η μοναδική δύναμη ζωής και αυτό το βλέπει ως μορία, ως ανοησία?
1: Διότι δεν μπορεί να δει μέσα από τη θυσία τη ζωηφόρον Ανάσταση. Δεν έχει γευθεί την Ανάσταση, διότι απέρριψε τη θυσία. Αυτός που απορρίπτει τον Σταυρό δεν γεύεται του και την Ανάσταση. Διότι, όπως λέμε στην Εκκλησία, η δουγαρίστηση του Σταυρού χαρά είναι όλο τον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως έρχεται δια του Σταυρού. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση. Ούτε χάρης, ούτε χαρά.
0: Παράλληλα, στην εορτή, το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Γιατί οι σοφοί του κόσμου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σοφία του Θεού και δεν θέλουν κιόλας?
1: Διότι η λογική κοσμική δεν μπορεί να εννοήσει και να καταλάβει ότι δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Αυτό είναι παράξενο πράγμα, παράδοξο. Δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Δια του σταυρού στην Ανάσταση. Δια του πόνου στην αιώνια ανάπαυση. Αυτό δεν στέκει λογικά, κοσμικά. Αλλά με τη λογική του Θεού και του Ευαγγελίου είναι απόλυτη πραγματικότητα.
0: Και πάλι κατά τον Παύλο, από τη μία οι Ιουδαίοι δέχονταν τα σημεία που έβλεπαν, αλλά τα ερμήνευαν όπως θέλανε. Και οι Έλληνες εποχής τότε ήθελαν ένα Θεό φιλόσοφο με ορθολογικές αποδείξεις. Περιγράψτε μας λίγο την καρδιά των Ιουδαίων και των Ελλήνων της εποχής εκείνης.
1: Ανάλογα με τις φιλοσοφικές προδιαθέσεις που είχαν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι, και με τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο ένας Θεός παντοκράτορ, παντοδύναμος, ο Ων της Παλαιάς Διαθήκης να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να ταπεινωθεί και να εξευτελιστεί μέχρι την εσχάτη τοχία και ταπείνωση και εξευτελισμό και να πεθάνει. Αυτό ήταν αδιανόητο. Ήταν σκάνδαλο, δεν μπορούσε να το χωρέσει η Ιουδαϊκή λογική. Για τους Έλληνες που τα ερμήνευαν όλα φιλοσοφικά, ήταν ανοησία. Γιατί να πεθάνει ο Θεός, και τι θα πρόσφερε ο θάνατος ενός Θεού. Ήταν μορία. Δεν γίνεται να πεθάνει κάποιος και να ζωοποιήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να καταλάβει ο φιλόσοφος νους πόσο θάνατος εισάγει τη ζωή στον άνθρωπο.
0: Πολλοί θα ρωτήσουν, Γέροντα, γιατί έγινε αυτό τότε, εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Διότι όλα έγιναν όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών. Όταν ήρθε η Παναγία μας στον κόσμο και ο Κύριος έκαμε τα πάντα γύρω από αυτό το πρόσωπο. Η παρουσία της Παναγίας Μητέρας Του, που ήταν το πιο τέλειο ανθρώπινο χτίσμα, ύπαρξη στον κόσμο, αυτή έκαμε όλη την ιστορία με το εβραϊκό γένος. Και αυτή έκαμε όλη την ιστορία με όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης για να γεννηθεί ο Χριστός. Γιατί τότε ήταν το πλήρωμα του νόμου του και των καιρών, τον χρόνο.
0: Άρα ήταν η Παναγία και όχι, ας το πούμε έτσι, η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής.
1: Όλα έγιναν με κέντρο την υπεραγία αυτού του τόπου.
0: Στην εποχή μας, ποια είναι τα σημεία που μας δείχνει ο Θεός και δεν τα αποκράπτει του γροφού μου όπως πρέπει?
1: Σημεία έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Η ύπαρξη τόσο Αγίο, η ύπαρξη τόσο σημείο, ο Λόγος του Θεού που καθημερινά ακούγεται και στην προσωπική μας ζωή, η πρόνοια της αγάπης του Χριστού μας που στέκει επί την θύρα και κρούει συνεχώς και αδιαλείπτως στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά είναι πρόσκληση Θεού για να Τον συναντήσουμε και να Τον αγαπήσουμε. Εμείς όμως Τον απορρίπτουμε, διότι μέσα στον θόρυβο των μεριμνών και των ειδονών και του πλούτου χάνεται η φωνή του Θεού και δεν την ακούμε.
0: Βέβαια τώρα απογοητευόμαστε λίγο, Γέροντα, γιατί από τη μία αυτή, σε σχέση με το παράδειγμα των Ελλήνων της εποχής, μετά από 2000 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει αυτό το ορθολογικό πνεύμα και πάλι τα ίδια, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε. Τι δεν πάει καλά? Μετά από 2000 χρόνια που έχουμε αποδείξει για την Ανάσταση με τους Αγίους.
1: Δυστυχώς ο άνθρωπος παραμένει μεταπτωτικός. Και όλη η μεταπτωτική δυστυχία και ταλαιπωρία και ευτέλεια του ανθρώπου είναι πάντοτε μπροστά μας και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας. Χρειάζεται να αποβάλλουμε τον παλιόν άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο. Αυτό είναι αγώνας.
0: Βέβαια, τώρα δεν είναι παράδοξο για το σημερινό άνθρωπο να αποδεχθεί ότι ο Χριστός πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία να μαλακώσει και να πιάσει την ουσία ενός τόσο μεγάλου αγαθού?
1: Εάν μάθει να αγαπά, θα καταλάβει το μυστικό της αγάπης, την θυσία. Τότε πραγματικά ολοκληρώνεται η αγάπη μας όταν θυσιαζόμαστε για τον φίλο μας, για τον αδελφό μας, για τον αγαπόμενο άνθρωπο.
0: Εσείς, Γέροντα, εξομολογείτε τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται να μάθει να αγαπά?
1: Είναι δύσκολο το ερώτημα και δυσκολότερη απάντηση. Αλλά αυτοί που θέλουν να μάθουν να αγαπούν, δεν θα τους στερήσει ο Θεός την εμπειρία αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά και θυσιάζονται. Αλλά και η ίδια η φύση δεν μας το διδάσκει αυτό το πράγμα. Η μητέρα η ίδια δεν θυσιάζεται καθημερινά για τα παιδιά της. Ο πατέρας, δουλεύοντας και αγωνιζόμενος και κοπιώντας, δεν θυσιάζεται και αποθνίσκει καθημέρα για την αγάπη των παιδιών του. Βέβαια, η σημερινή εποχή με την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό, καμιά φορά θυσιάζουν οι γονείς και τα παιδιά και την αγάπη των παιδιών τους και λένε εγώ να είμαι καλά και τα παιδιά δεν είναι κριτήριο για τη δική μου ζωή. Αυτά δυστυχώς ακούγονται και υπάρχουν, αλλά όμως και στη φύση των πραγμάτων και στο ζωικό βασίλειο και στο βασίλειο των πτηνών και παντού η γονική σχέση είναι θυσία υπέρ των τέκνων. Αυτό μας δείχνει το πως εάν ένας άνθρωπος επίγειος, σαρκικός, πεθαίνει για τα παιδιά του, με χαρά του κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας Θεός, που εμείς είμαστε οι αντίγραφα του, εκείνος που είναι το αρχέτυπο και το πρότυπο μας.
0: Βέβαια, πολλοί, όπως λέτε, αυτό το βλέπουν σαν τη μητρότητα, την πατρότητα, τώρα το καταλαβαίνω, ως φυσικό επακόλουθο. Πώς συνδυάζεται, μάλλον πώς θα γίνει να συνδυαστεί αυτό με τον πνευματικό κόσμο.
1: Ο Θεός δεν υπόκειται σε ανάγκες της φύσεώς Του. Δεν έχει ανάγκες η φύση του Θεού. Τα πάντα τα κάνει με τη θέλησή Του. Η θέλησε και θέλει να θυσιαστεί. Δεν τον αναγκάζει κανένας. Η θέλησε αγαπώντας τον άνθρωπο να θυσιαστεί υπέρ αυτού, για να του δείξει την οδό της σωτηρίας.
0: Και πώς χάθηκε από τον άνθρωπο το καθομοίωσον, δηλαδή το γεγονός της ομοιότητάς του με τον Θεό?
1: Διότι για να γίνεις όμοιος με τον Θεό πρέπει πρώτα απ' όλα να καθαρίσεις και να αποκαταστήσεις την εικόνα του Θεού, το κατ' εικόνα, και μετά να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και κέντρο της ζωής σου και να τον αγαπήσεις. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όσοι δέλαβαν αυτόν έδωκαν αυτή την εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Του έδωσαν την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι δεν τον έλαβαν, δεν πήραν είδηση τι έφερε ο Θεός στον κόσμο.
0: Μας είπατε πολλές φορές ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας αποξένωσε και μας απομάκρυνε από το Θεό. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία, ήθελε το κακό μας?
1: Ο Θεός δεν ήθελε την αμαρτία, ούτε την θέλει. Ούτε το κακό μας πολύ περισσότερο δεν θέλει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι και άφησε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την σύνδεση μαζί Του δια της παρακοής στην Αγία Εντολή Του. Δεν είναι ότι έκαμε το κακό, έφτιαξε το κακό και να υπάρχει σαν δυνατότητα. Το κακό είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνεί το καλό. Η άρνηση του Θεού έφερε στο αποτέλεσμα το σκότος και τον θάνατο.
0: Είναι σημαντικό πολύ να καταλάβουμε ότι το κακό είναι ανύπαρκτο όμως.
1: Είναι ανύπαρκτο. Υποστασιάζεται και υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό.
0: Η σωτηριώδης δύναμη του Σταυρού έγκυται μόνο στην άδικη και απόθρωπη εκτέλεση του Χριστού.
1: Κυρίως έγκυται σε αυτό και στο ότι αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα έκαμε για να μας δείξει οδούς σωτηρίας. Για να μας δείξει ότι και εμείς στη ζωή μας θα βαδίσουμε οδόν σταυρώσεως και οδόν θανάτου και οδόν καθημερινής υπέρβασης και της ζωής μας της ίδιας. Και αν εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί δυσανασχετούμε στον σταυρό και στον θάνατο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο Κύριος αναμάρτητος έπαθε νοικουσίες για μας και να παίρνουμε υπόδειγμα ζωής και να κάνουμε υπομονή και να μεταποιούμε το σταυρό μας

0: απόλυτη άρνηση. Αλλά ο Κύριος, προβάλλοντας μας τον εαυτόν Του εσταυρωμένο και τη δική μας αγάπη και τη δική μας σωτηρία, θέλει να μας βοηθήσει να σπάσει η καρδιά μας, να ανοίξουν τα μάτια μας, να συντριβεί η αναισθησία μας, να μας συγκινήσει, να μας καλέσει κοντά Του και μας δείχνει την αγάπη Του όχι με λόγια, αλλά με το σταυρό Του και τον θάνατό Του και το αίμα Του.
1: Και πώς σχετίζεται η πλήρης παράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αγάπη και το έλεος του Θεού δια του Σταυρού όμως?
0: Όταν βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας με πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν και αφήσουμε τη ζωή μας στην πρόνοια του Θεού και δεν δυσανασχετούμε και δεν γονγκίζομαι κατά του Θεού, αλλά κάνουμε υπομονή σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, στο σταυρό μας, τη δοκιμασία μας, που αυτό ο σταυρός μας μπορεί να αποτελείται από ασθένειες, από θανάτους, από κακουχίες, από αποτυχίες, από τον εαυτό μας τον ίδιο. Ο ίδιος εαυτός μας είναι ο σταυρός μας. Έχουμε τόσα λάθη, τόσα πάθη, τόσες αμαρτίες, τόση κληρονομικότητα. Έχουμε την ηλικία μας, το φύλο μας, τη χρονολογία που ζούμε, όλα αυτά συνθέτουν το σταυρό, τον οποίο πρέπει να πάρουμε πάνω μας και να τον μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιο.
1: Κινδυνεύει, Γέροντα, με αυτό ο σταυρός από προσωπική εμπειρία να γίνει ιδεολογία?
0: Εάν δεν δούμε στο σταυρό το Χριστό είναι σταυρωμένο, τότε υπάρχει κίνδυνο να γίνει ιδεολογία. Αλλά εμείς προσκυνούμε τον εσταυρωμένο Χριστό, το διημάς παθόντα και τα φέντα και αναστάντα. Είναι το πρόσωπο του Χριστού που δίνει νόημα στο σταυρό. Όχι ο σταυρικός θάνατος μόνος του. Πολλοί πέθαναν και ο σταυρός υπήρχε πρώτο σταυρός του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι που του έδωσε νόημα, όχι το γεωμετρικό σχήμα.
1: Ποιες συνέπειες όμως υπάρχουν αν γίνει ιδεολογία?
0: Αν γίνει ιδεολογία, τότε αμέσως χάνεται η προσωπική σχέση, η προσωπική αγάπη. Τότε γινόμαστε οπαδοί μιας θεωρίας που μπορεί να πεθάνουμε για τη θεωρία αυτή που έχουμε. Όπως πολλοί απέθανε για την ιδεολογία τους, για την κοινωνία, για την πατρίδα τους κτλ. Ευγενείς θάνατοι. Δεν λέει κανένας ότι είναι θάνατοι, ας πούμε, μάταιοι. Αλλά σίγουρα δεν έχουν την έκταση και το απέραντο βάθος και ύψος που έχει η αγάπη μας που ακολουθούμε τον εσταυρωμένο Χριστό.
1: Διάβασα εκεί στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ότι λέει: «Μην είστε σαν ροκανίδια που τυλίγονται γύρω από το δικό σας, από το δικό τους κενό. Ανοιχτείτε και αγαπήστε, επειδή αυτός είναι ο δρόμος του Σταυρού». Πώς συνδέεται αυτό? Εξηγήστε μας αυτό το άνοιγμα και την αγάπη ως δρόμο του Σταυρού.
0: Πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Και ό,τι προκύψει στη ζωή μας, οτιδήποτε προκύψει το οποίο αποτελεί σταυρών και θλίψη και πειρασμών και οτιδήποτε άλλο, το οποίο καλούμαστε να μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων, να το δεχόμαστε με υπομονή και ελπίδα και έχοντας ενώπιον μας διαπαντός τον εσταυρωμένο Κύριο, να τρέχουμε και εμείς τον δρόμο μας με πολύ χαρά. Λέει ένα ωραίο λόγο στο βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπιοφόρου, ότι όταν του φόρεσαν τα παπούτσια τα πύρινα με τα σουβλερά καρφιά και ήταν σιδερένια, ήταν κατακόκκινα από το πύρ, έγιναν ένα με τη φωτιά, το φόρεσε στα πόδια του και τον έβαλαν να τρέξει πίσω από τα αραβικά κοινά άλογα της ταχύτητας. Τότε λέγεται στο συναξάριο, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος, βλέπον ενώπιον τον Κύριο, έλεγε: «Τρέχε Γεώργη να λάβεις τον ποθούμενο Κύριο». Βλέποντας μπροστά του Χριστό, ενίκησε τον πόνο και την δειλία και τον φόβο και όλα τα υπόλοιπα του θανάτου. Και έτρεξε και προσπέρασε και τα άλογα ακόμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι και εμείς έχοντες στο σου τον περικείμενο νέφος μαρτύρων, τη υπομονή τρέχουμε να τον προκείμενο ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Βλέπουμε ασκαρδαμιχτή, βλέπουμε το Χριστό μας

0: Συνεχώς μπροστά μας, δεν το χάνουμε από τα μάτια μας. Και αν το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο.
1: Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέτε, ερχόσαστε την πνευματική και μας λέτε συχνά, σήκωσε το σταυρό σου. Και μας πιάνει τρέμουλο, μπορώ να πω. Τι σημαίνει εν τέλει σήκωσε το σταυρό σου?
0: Σημαίνει με τα χαράς και με ελπίδα πολύ να βαδίσουμε το δρόμο του Χριστού μας και οτιδήποτε ήθελε συμβεί στη ζωή μας να το αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, πιστεύοντας ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα παρακολουθά και είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Βοηθάει το γενικότερο κλίμα να μιλήσουμε για σταυρό? Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί θέλουμε να φαινόμαστε χριστιανοί όντως βαπτισμένοι σταυροφόροι, αλλά όχι σταυρωμένοι. Ποια είναι η διαφορά του σταυροφόρου με το σταυρωμένο χριστιανό σήμερα?
0: Όλοι φέρουμε το σταυρό επάνω μας ως χριστιανοί. Αλλά το σταυρό του Χριστού κατά κρύβεια επάνω μας το φέρουν μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά. Κόσμημα σταυρό έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος είπε στην Κέντρο Ιερέα, άφησε πάντα με το σταυρό τον εσταυρωμένο να κοιτάζεις. Τότε φορούσε το σταυρό κόσμημα, δυστυχώς, ενώ δεν είχε υπόψη του μπροστά του τον εσταυρωμένο Χριστό.
1: Και πώς πρέπει εμείς να ακούμε ως χριστιανοί το κήρυγμα της Εκκλησίας για την αυταπάνηση και την ομολογία του Σταυρού?
0: Πρέπει να ακούμε το κήρυγμα αυτό σαν μια εκούσια άρση του Χριστού μας. Όπως είπε ο Κύριος, «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς του εαυτό και αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθείτε μου». Θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, άρα θα σηκώσουμε το Σταυρό του εαυτού μας, τον παθό μας, της αμαρτίας μας, των οποιοδήποτε πραγμάτων συναντήσουμε στη ζωή μας και θα απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο και την αμαρτία και θα ακολουθήσουμε πίσω του Χριστού.
1: Μπορούμε πραγματικά να ωραιοποιήσουμε το κήρυγμα του Σταυρού και να το κάνουμε προσιτό και καλοδεχούμενο?
0: Σίγουρα, εάν ο Σταυρός είναι πάντοτε με την Ανάσταση, αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση δέχεται και το Σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία. Οι δύο όψεις του Σταυρού είναι πάντοτε Σταυρός και Ανάσταση. Τον ίδιο Σταυρό, δηλαδή στην Αναστάση Χριστός. Και στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, κρατούμε ο ιερείς Σταυρό και κερί μας για να μένω. Και να μας δείξει ότι δια του Σταυρού ήρθε η Ανάσταση και η χαρά σε όλον τον κόσμο.
1: Λέμε, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετισμή μας ζωή χαρισάμενος, και κάνουμε παράλληλα το Σταυρό μας. Μιλήστε μας για το σημείο του Σταυρού που πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί.
0: Ο τύπος του Τιμίου Σταυρού είναι το σύμβολο του Χριστού μας, το σημείο του Χριστού μας, το ζωηφόρον εκείνο σημείο, ο δια του οποίου κατατροπώνεται ο διάβολος και βασιλεύει ο Κύριος εκεί που σφραγίζεται ο Τιμίος Σταυρός. Είναι το δώρο του Χριστού στον άνθρωπο, δια του Σταυρού να αγιάζει την ζωή του, τις εισόδους και εξόδους του, τα παιδιά του, τη ζωή του, την είσοδο του στη ζωή και την έξοδο του στο θάνατο. Τα πάντα δια του Τιμίου Σταυρού σφραγίζονται και αγιάζονται.
1: Ποια είναι μια ευχή που θα δίνατε στον κόσμο σήμερα με την ευκαιρία αυτή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού?
0: Να αξιοποιήσουμε πνευματικά τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, όπως μας τον εχάρισε ο Χριστός μας, όπλων ειρήνης αήτης των τρόπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπο. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατο του ανθρώπου. Ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί. Το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, μια εβδομάδα πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας πρώτης σταθεράς ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι η ιστορική 14η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η ημέρα που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα μετά την έβρεσή του, η Εκκλησία μας, λέμε, δημιουργεί μια άτυπη τεσσαρακοστή που αρχίζει στις 6 Αυγούστου. Και τούτο γιατί μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστέ ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε λίγο πριν το πάθος. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, το πάθος έγινε τον ανοιξιάτικο μήνα Νισάν, κάτι περίπου ο Μάρτιος, μισός Μάρτης, μισός Απρίλης. Δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά η Εκκλησία αγαπά να δημιουργεί ευκαιρίες προβολής του Τιμίου Σταυρού και προτάσει σε κάθε προβολή του μία νηστεία ή, όπως είπαμε, μία άτυπη τεσσαρακοστή. Και την τρίτη Κυριακή των νηστείων το ίδιο πράττει. Προβάλλει πάλι τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά γιατί? Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Γιατί με τον Τίμιο Σταυρό που εκφράζει το θάνατο του Χριστού σωθήκαμε. Και η σωτηρία αυτή είναι έκφραση της αγάπης του Θεού. Όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, ξαναλέγω, Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ, λέγει, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε εις ενανθρώπισιν, έδωκε, μάλιστα όταν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, έδωκεν εις ενανθρώπισιν, έδωκεν εις πάθος, εις σταυρών, ή να πάσω πιστεύων, ώστε όποιος πιστεύει εις αυτόν να μη χαθεί το αιώνιο χάσιμο, την αιωνία κόλαση, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και προσέξατε την μέθοδο του Θεού. Ο Αδάμ αμάρτησε και απέθανε. Ο Υιός του Θεού, χωρίς να αμαρτήσει, με το θάνατό του σώζει τον Αδάμ από τον θάνατο. Ο θάνατος του Αδάμ πλήττεται και νικάται με τον θάνατον του Χριστού. Είναι η έκφραση «θανάτο, θάνατον, πατήσας». Εκείνος ο οποίος επάτησε, ενίκησε τον θάνατον με τον θάνατον. Μέθοδος ομοιοπαθητική. Και μέσα σε αυτήν φανερώνεται όχι η δικαιοσύνη, αλλά η αγάπη του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι ο Θεός μπορούσε με πολλούς τρόπους να σώσει τον άνθρωπον, αλλά διαλέγει τον χειρότερο τρόπο για αυτόν και τον εαυτόν του, δηλαδή τον θάνατον, για να δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Έτσι, αν ερωτήσουμε εκείνο το ούτο γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ούτο, τόσο, πόσο, τόσο. Λέμε σε ένα μικρό παιδάκι, πόσο μ' αγαπάς, και ανοίγει τα χεράκια του όσο μια αγκαλιά και λέγει τόσο σε αγαπώ. Πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού σε αυτό το ούτο, έτσι, τόσο? Θα απαντούσαμε με το δικό του ανθρώπινο θάνατο. Και είναι μέθοδος, είπαμε, ομοιοπαθητική. Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Είναι γνωστό, για να σας δώσω μία πληρεστέρα εικόνα, εάν πάθω κρυοπαγήματα, δεν μπορώ βέβαια να χρησιμοποιήσω τη φωτιά για να θεραπεύσω τα κρυοπαγήματα, αλλά πάγων. Εάν πάθω εγκάβματα, δεν θα χρησιμοποιήσω τον πάγο για να θεραπεύσω τα εγκάβματα, αλλά θα εκθέσω το καμένο μέλος μου κοντά στη φωτιά. Αυτό λέγεται ομοιοπαθητική. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον, δηλαδή τον θάνατον που ήταν εις τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου, ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ακόμη, να γιατί η Εκκλησία μας λατρευτικά ζητά ευκαιρίες να προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν. Εν τούτης, ο κόσμος εσταύρωσε και συνεχίζει να σταυρώνει τον Χριστό. Αλλά γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, γιατί δεν κατενόησε τον Ιησού, δεν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι να πω? Να πω, δεν λέγω για την Καινή Διαθήκη, λέγω για την Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά, τόσο έντονα ομιλεί περί της ταυτότητος του Υιού του Θεού. Ενδεικτικός, για να μην αναφέρω σύμβολα, παρομοιώσεις, τύπους και λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρομαι μόνο στο 24ο κεφάλαιο στο βιβλίο Σοφία Σιράχ. Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει μία τέτοια περιγραφή του Υιού του Θεού πριν ενανθρωπίσει, με το όνομα Σοφία, και είναι η ενυπόστατο Σοφία που περιπολεί την κτήση, ζητάει κατοικία, ζητάει κατοικία, και του λέγει ο πατήρ ότι θα πας να βρεις κατοικία εις τα σκηνώματα του Ιακώβου, δηλαδή εις τους Ισραηλίτες. Και εκεί βεβαίως η κατεξοχήν κατοικία, κατά των λόγων των παροιμιών, η Σοφία ετοίμασε, έκτισε, κατασκεύασε τον οίκον αυτής και είναι η Θεοτόκος, μα κατά τέτοιο σαφή τρόπο ώστε να εκπλησόμεθα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ότι αγνώμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, πόσο περισσότερο όταν έρχεται το πρόσωπο αυτό επάνω στα πράγματα που είναι ο Ιησούς Χριστός και μας καταπλήσει. Δεν έχουμε λοιπόν καμία δικαιολογία να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίσαμε ή δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε. Πάντως οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού Λόγου αγνόησαν τον Θεόν Λόγον, τον ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό σημειώνει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του αγαπητή μου ο Απόστολος Παύλος και λέγει στο 2ο κεφάλαιο: «Ήγαρ έγνωσαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Εάν είχαν γνωρίσει, βέβαια δεν θα έφθαναν να σταυρώσουν τον Κύριον της δόξης. Άρα λοιπόν υπήρξε μία σοβαροτάτη και βαθυτάτη άγνοια. Αυτή όμως η γνώση του Υιού του Θεού έρχεται από την πίστη. Δεν θέλω να πολυλογήσω και να παλιλογήσω, άλλοτε το έχουμε πει, δεν θα πάω από τη γνώση στην πίστη, οικοθενοείται. Θα πάω από την πίστη στη γνώση. Εάν έχω στην τσέπη μου ένα παραδειγματάκι που το έχω κατ' επανάληψη πει, έχω κάποια κλειδιά και σας λέω στην τσέπη μου έχω κάποια κλειδιά, το πιστεύετε? Εάν σας δείξω τα κλειδιά, τότε η πίστη έχει παύσει, έχει καταργηθεί. Γιατί τα κλειδιά τα βλέπετε. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσω από την πίστη και θα φτάσω εις τη γνώση. Πρώτα θα ξεκινήσω από την πίστη στο Θεό και μετά θα φτάσω στη γνώση του Θεού. Έτσι βεβαίως και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κλπ. Οι σταυρωτέ όμως, και οι σταυρωτέ δεν είναι σαν αυτοί 2, 3, 4, 5. Ρωμαίοι στρατιώτε, αγαπητοί μου, οι σταυρωτέ ήταν οι εκείνοι που εδίκασαν τον Χριστό εις θάνατον, οι άρχοντες. Δεν πίστεψαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, δηλαδή ως προς την ουσία. Και όταν ο Κύριος είπε εκείνον των λόγων, εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, είμεθα ένα, θα το λέγαμε στη δογματική γλώσσα, είμεθα μία ουσία, εν εσμέν, είμεθα μία ουσία, επήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Κύριον. Καλά το κατάλαβαν. Για ποιο πράγμα λέγει με λιθοβολείτε? Και αυτοί είπαν, για ποιο καλό πράγμα? Δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό πράγμα, αλλά γιατί έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό. Καλώς το εννόησαν, αλλά δεν το πίστεψαν. Θα μου πείτε, έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση ότι ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε? Χωρία επί χωρίων, σωρία χωρίων. Μα δεν τα πρόσεξαν? Μήπως πρόσεξαν το θέμα των χαρακτηριστικών του Μεσσίου? Τι επρόσεξαν οι ραβίνοι και οι λοιποί? Τι επρόσεξαν? Μόνο μία χούφτα άνθρωποι είχαν ορθή εικόνα και ιδέα περί Μεσσίου. Και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η προφήτης που ήταν εκεί στο ναόν, και μερικοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λέγει όταν πήρε στην αγκαλιά του τον Μεσσία ο Σιμεών, η Άννα έλεγε στους εισερχομένους, εκείνοι που προσεδέχονται ορθώς τον Μεσσία, ότι ο Μεσσίας ήρθε. Ήσαν πολύ λίγοι ευάριθμοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είχαν ερμηνεύσει ορθώς. Ακόμα και οι μαθηταί, αν το θέλετε, κάπου χόλαιναν. Όταν ζήτησαν Φερυπίν ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα έρθει στη βασιλεία του, δεν ήξεραν τι έλεγαν. Ουκ είδατε τι αιτήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Χριστός. Έτσι βλέπουμε μία, αγαπητή μου, άγνοια. Ούτε ο διάβολος πίστεψε. Εκείνο το πονηρό ερώτημα, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Έψαχνε ο διάβολος. Το ακούσατε, έψαχνε. Άκουσε την προφητεία στον παράδεισο ότι εκ Παρθένου θα εγεννάτο. Και όπως λέει ο Άγιος, συγγνώμη, μου φεύγει το όνομά του, έψαχνε τα Σπαρθένους να βρει ποια θα είναι εκείνη η Παρθένος που θα γεννήσει άνευ ανδρός. Κάτι ήξερε, κάτι υποψιαζόνταν, στο βάθος όμως δεν πίστεψε ο διάβολος. Ούτε στο βάθος οι μαθητές, παρά μόνον μετά την Πεντηκοστή. Μέχρι σήμερα όσοι αρνούνται τον Ιησούν και την θεότητά του, τον ξανασταυρώνουν. Εν τούτης, η άγνοιά τους είναι εξόχως ένοχη, γιατί δεν ερευνούν να μάθουν. Σας είπα προηγουμένως ότι και οι μαθητές αγνοούσαν, ναι, αλλά πίστεψαν όμως μετά. Πίστεψαν. Ή εκείνοι που εσταύρωσαν έπρεπε να μετανοήσουν. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν κήρυγμα μετανοίας προς τους σταυρωτάς. Ξέρω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσταυρώσατε τον Ιησούν κατάγνιαν, αλλά να, μετανοήσατε. Πολύ απλό, μετανοήσατε. Μόλις μετανοήσει κανείς, αρχίζει και πιστεύει. Και μόλις αρχίσει να πιστεύει, τότε βεβαίως έρχεται και η γνώση σου. Προηγουμένως που μου διέφυγε το όνομα, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Έτσι, οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν. Είναι κακής προαιρέσεως. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Πάντως, εκτός από την άγνοια, ο δεύτερος λόγος που ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν είναι η βασική, και αυτό ας το προσέξουμε, αντίθεση μαζί του. Ο κόσμος, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι ένα όνομα περιεκτικών, κάτι που περιέχει πολλά. Αυτό θα πει περιεκτικών, που εκφράζει με μία μόνη λέξη όλα τα ανθρώπινα πάθη. Εάν λέγει θέλεις να πάρεις τα πάθη επιμέρους, είναι τα γνωστά ονόματα των παθών. Αν θες να τα μαζέψεις όλα και να τα πεις μόνο με μία λέξη, η λέξη αυτή είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι η ηθική εκείνη κατάσταση των ανθρώπων που όλο απομακρύνεται από το Θεό. Ο κόσμος αγαπά τα πάθη του και τα χαϊδεύει τα πάθη του, που ο Θεός ζητά την απόρριψη των παθών του. Έτσι ο κόσμος αρνείται τον Θεό και στρέφει τα νότα του σε αυτόν. Γιατί αγαπάει τα πάθη του. Δηλαδή δεν θέλει να μετανοήσει. Ο κόσμος εννοείται στο σύνολό του. Ο Χριστός όμως επιμένει να καλεί τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος επιμένει να μην θέλει, και έτσι σταυρώνει τον Χριστό. Και το σημαντικό, ότι ο κόσμος πάντοτε θα σταυρώνει τον Χριστό σε κάθε εποχή. Εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, πολύ γάρ περιπατούσιν, δηλαδή πολιτεύονται, ζουν, πολύ λέγει, ους πολλάκις έλεγον ημίν, και αναφέρεται σε χριστιανούς. Νυν δε και κλαίων λέγω. Τώρα που σας τα γράφω και σας τα λέγω, τα γράφω κλαίγοντας. Μπορείτε να φανταστείτε, αλήθεια, να πέφουν τα δάκρυα του Παύλου επάνω στη γραφική ύλη όταν έγραφε την επιστολή του, παρότι οι επιστολές του Παύλου εγγράφονται συνήθως από κάποιον γραμματέα βοηθό του. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Κλαίων λέγω. Τι? Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί λέγονται εχθροί? Γιατί αρνούνται αυτό που έχει ο Σταυρός? Την άσκηση. Την άσκηση. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Αυτοί όμως δεν θέλουν το στοιχείο της ασκήσεως. Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, η κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Είδατε, η κοιλία. Και η δόξα τη εσχύνει αυτόν. Για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, παρακαλώ, για αυτά νομίζουν ότι δοξάζονται. Και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών, ή τα επίγεια φρονώντες, και αυτοί ήσαν βαπτισμένοι χριστιανοί. Και λέγονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, επειδή αρνήθηκαν, να το πω έτσι, την ηθική του Σταυρού, την ηθική του Ευαγγελίου. Αυτά που γράφει ο Παύλος, που σας διάβασα τώρα, είναι μια μαρτυρία γενική. Πρόκειται για τους χριστιανούς που δεν αρνούνται την κοσμική ζωή ούτε τα πάθη τους, αλλά και κάτι περισσότερο, με τα πάθη τους αυτά ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Είναι εκείνο που θα γράψει πάλι ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του στο 6ο κεφάλαιο. Ανασταυρούντες εαυτής των Υιών του Θεού. Ξανασταυρώνουν στον εαυτό τους τον Υιόν του Θεού, σαν να φτιάχνουν έναν νοητόν σταυρόν, και πάνω εκεί να μην σταυρώσουν τον εαυτό τους, δια την οποία προσωπική σταύρωση θα μιλήσει πιο κάτω ο Παύλος, αλλά σταυρώνουν τον Χριστόν. Ανασταυρούντες, ανασταυρούντες, ξανασταυρώνουν δηλαδή. Κάθε αμαρτία γίνεται και μία προδοσία του Χριστού. Προσφέρεται ένας σταυρός στο Χριστό, κάθε προδοσία. Γίνεται ένας νέος λογχισμός στο Πανάγιο Σώμα του Χριστού. Έτσι κατανοούμε εκείνον των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννου που γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, όλοι θα ειδούν τον ερχομό του Χριστού, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα βρεθεί στη γη επάνω, και οι τίνες αυτόν εξεκέντησαν και οι οποίοι τον ελόγχισαν». Μα πόσοι τον ελόγχισαν? Ένα στρατιώτης τον ελόγχισε, και αυτό ήταν Ρωμαίος. Διότι κάθε στροφή εναντίον του Χριστού είναι και ένας λογχισμός. Κάθε άρνηση του Χριστού είναι ένας λογχισμός. Και αυτή είναι μέσα στην ιστορία πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει? Ο πιστός πρέπει να οικειωθεί των σταυρών του Χριστού. Ούτε η άγνοια του Χριστού επιτρέπεται, ούτε η ανασταύρωσή του επιτρέπεται. Αντίθετα, πρέπει ως προς τον κόσμο να κάνει μια αντίστροφη κίνηση ο πιστός. Αν ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν και τον σταυρώνει και τον ανασταυρώνει, ο χριστιανός πρέπει με τη σειρά του να σταυρώσει τον κόσμο. Τον κόσμο θα σταυρώσει. Ο σταυρός πάνω στον οποίο θα τον καρφώσει τον κόσμο θα είναι ο ίδιος του εαυτός. Δεν θα σταυρώσει τον Χριστό επάνω του, θα σταυρώσει τον κόσμο επάνω του. Γράφει ο Παύλος: «Δια του σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Αυτό που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «εκείνα εμεί νεκρά και εγώ εκείνης». Εκείνα τα του κόσμου για μένα είναι νεκρά και εγώ και τον κόσμο είμαι νεκρός. Και ούτε αυτό ελλήν με δύναται, ούτε αυτά μπορούν να με προσελκύσουν. Ούτε εγώ επιθυμεί σε αυτόν, ούτε εγώ να τα επιθυμίσω αυτά. Νεκρός γαρ αυτής ημί και εγώ. Γιατί και εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά. Αυτό θα πει αυτό που είπε ο Παύλος. Δηλαδή μία αμοιβαία νέκρωσης. Νεκρός ο κόσμος για μένα, διασκεδάζουν έξω, γλεντάνε. Άστος. Να πάω κι εγώ, να τρέξω, να... Άστος, αδιάφορος μένω. Νεκρός ο κόσμος για μένα, νεκρός εγώ για τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος με καλεί, γιατί του είμαι, από αυτή τη λεξούλα, είναι από τη Σοφία Σολομώντος, δύσχριστος. Ποιον θα καλέσουμε, αυτόν? Νεκρός για τον κόσμο λοιπόν εγώ, και ο κόσμος για μένα νεκρός. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα. Θα αρνούμε συνεχώς αυτά τα λεγόμενα θέλγητρα, αν είναι θέλγητρα, θέλγητρα του κόσμου, μέχρι που να με αφήσουν αδιάφορον νεκρόν. Τι σημαίνει όμως σταύρωσης του κόσμου στον εαυτό μου? Και πάλι ο Παύλος θα μας το πει αναλυτικά αυτό, και πολύ έντονα, γιατί ο ίδιος έζησε έντονα αυτή τη σταύρωση του κόσμου στον εαυτό του. Ακούστε τι λέγει εις τους Κολασαείς: «Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν. Νεκρώσατε τα μέλη σας». Εκείνα που αφορούν εις την πορνεία, ακαθαρσία, αγαπητοί μου, ίσως δεν το ξέρατε, είναι ο αυνανισμός. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία. Δηλαδή τι? Τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Δεν θα πιάσουν να νεκρώσω τα μέλη μου, άπαγε. Θα νεκρώσω τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Το σημειώνω αυτό. Έτσι λοιπόν ομιλεί περί νεκρώσεως. Αγαπητοί, με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβανόμεθα ότι πολύ λίγο είμεθα χριστιανοί. Οι περισσότεροι βαπτισμένοι αρνούνται το Χριστόν, είτε σαν άγνοια είτε σαν τρόπο ζωής. Μόνη την ψυχαγωγία, αν έπρεπε να δούμε από την τηλεόραση μέχρι που σε τι άλλο ψυχαγωγία, θα δούμε την πλούσια εκτροφή των παθών μας, με τα οποία πάθη μας ανασταυρώνομαι τον Χριστόν. Η χριστιανική πορεία πρέπει να είναι μια πορεία διαρκούς νεκρώσεως του κοσμικού φρονήματος. Αλλά δεν είναι αρκετή αυτή η αρνητική πλευρά. πρέπει να προχωρήσουμε και στη θετική πλευρά. Πρέπει να αποκτήσουμε καινούργια καρδιά, καινούργιο νου, νου Χριστού. Να καταλάβουμε τον λόγον αυτόν που λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους: μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο. Ο αιών αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά μεταμορφούστε, είναι απαρέμφατα αυτά, αλλά να γίνει μεταμόρφωση. Τι ανακαινώσει του νοός ημών. Να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι. Εις το δοκιμάζει ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Εκείνο όμως που πραγματώνει την κοσμική νέκρωση είναι η αγάπη του Χριστού. Στον κόσμο ζούσε ο Παύλος, αλλά μπορούσε να λέγει και να γράφει. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και παραθέτει πολλά εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, από εκείνα που χωρίζουν από τον Χριστό. Και θα συνοψίσει: «Πέπεις μεγάρ, έχω πιστεί ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού». Μόνο τότε μπορούμε να λέμε, μόνο τότε μπορούμε να λέμε, αγαπητοί, δια του Σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημώνης στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσος η Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και επί τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τις ώρες και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέας τάβρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχάσου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, η να τι σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον τη προσευχή μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχεσμη και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου απ' των εγγυζόντων μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού γαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς ενοργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ιαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τις χείλες συν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσιμε, ο Θεός μου δείξει.

εσπόζη του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωση τη κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμέας, ουχή εσύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέ εκέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι σύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια τι σε εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαν το απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδείς η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξουμε εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα.

0: Ψαλμός 63. Εισάκουσαν ο Θεός προσευχής μου, εν το δέεστε με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου. Σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτιν εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, εν έτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν από κρύφης άμωμων. Εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον. Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σας ευίας ημών σύ η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και εκυλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσι. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα τη σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογήσαστο σαν συλλαεί ο Θεός, Εξομολογησάστος άνση λαοί πάντες, εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος άνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνση λαοί πάντες, ιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικί σου είναι αυτή, η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινάιν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νέαν είδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη, τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγενης ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, άουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμη το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου εναντίον σου πάντες οι θλίμοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το οι έπαυλε αυτών ηρημωμένοι και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξα, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχό και αλγών ημι εγώ. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Επάτησε σταυγό και έφτασε στον ουρανό. Λέγεται ηρωνικά για εκείνους που καμαρώνουν για μια ασήμαντη ή και λανθασμένη πράξη ή ενέργειά τους, από την οποία μάλιστα προσδοκούν αναγνώριση και ωφέλη. Έπεσαν τ' άστρα του ουρανού και τ' άφαγαν οι χείροι. Αναφέρεται σε αγρίκους και χυδαίους ανθρώπους που κατάφεραν να συνέλθουν κοινωνικά και να αποκτήσουν δύναμη. Εσύ τον φτάς στο πρόσωπο και αυτός σου λέει βρέχει. Ο θρασής και ξεδιάντροπος άνθρωπος δεν θίγεται από τις προσβολές και τις λιδωρίες των άλλων και δείχνει να μην καταλαβαίνει την περιφρόνησή τους. 7 νομάτι, 2 ψωμιά και εγώ καημένος 1. Αναφέρεται ειρωνικά στην άδικη και άνηση κατανομή των αγαθών. Οι πολλοί μοιράζονται πολύ λιγότερα αγαθά από όσα έχει ο ένας άλλος και μόνος του ο καημένος. Έφτασε γριά στο Μάη και έδωσε κλωτσιά στο Χάρο. Επειδή ο χειμώνας και η άνοιξη καταπονούν τον γεροντικό οργανισμό, όταν ο καιρός ζεσταίνει, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται καλά και αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Έχει και το γέλιο τάξη και το χάχανο παιχνίδι. Το γνωμικό μας λέει ότι ακόμη και στο γέλιο, στο χωρατό και στο σκόμα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, να γίνονται δηλαδή με μέτρο και να ταιριάζουν στο χώρο και στην περίσταση. Έχει και ο κόρακας γενιά και η χελώνα γένια, ή αλλιώς έχει και ο μέρμιγκα σχολή και η μύγα έχει σπλήνα. Δεν πρέπει ούτε να αγνοούμε ούτε να υποτιμούμε κανέναν, διότι μπορεί και αυτός που καθόλου δεν υπολογίζαμε να μας φανεί χρήσιμος ή αντίθετα και να μας βλάψει. Έχει ο αφέντης μας αφέντη και η κυρά μας παραφέντη, ή αλλιώς έχει ο αφέντης μας αφέντη και εκείνος παραφέντη. Και μια άλλη, και ο αγάς μας έχει αγά. Δηλαδή, όσο ισχυρός και σπουδαίος και αν είναι κανείς, πάντα έχει κάποιον ανώτερο από αυτόν, τον οποίο υπολογίζει και από τον οποίο ελέγχεται. Έχεις γρόσια, έχεις γλώσσα. Αυτός που είναι οικονομικά ισχυρός επιδοκιμάζεται ακόμα και όταν λέει ανοησίες ή ασημαντότητες. Έχουμε ξένο το γαμπρό και δανεικιά την ύφη. Λέγεται για αυτούς που στερούνται και τα πλέον απαραίτητα, αλλά και για εκείνους που αδιαφορούν για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Εψώφησε το βόδι μας, πάει η κολεγιά μας, δηλαδή ο συνεταιρισμός. Ή εψώφησε το βόδι μας, εχάλασε η σεμπριά μας. Αφού τελείωσαν οι οικονομικές σχέσεις μας, οι μόνες που είχαμε, δεν μας συνδέει πλέον τίποτα άλλο. Ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Εδώ μαύρος είναι το άλογο. Λέγεται ειρωνικά για υποσχέσεις που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν στο μακρινό μέλλον, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. Η Αλεπού δεν είχε τρύπα, κολοκύθια μάζευε. Λέγεται για τους μεγαλομανείς που επιχειρούν έργα δυσανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η Αλεπού είχε εργατιά και αυτή τσακνολογούσε, δηλαδή μάζευε φρήγανα. Ή αλλιώς η Αλεπού είχε εργατιά και εκείνη ακριδολόγα, δηλαδή μάζευε ακρίδες. Λέγεται για αυτούς που ενώ έχουν να φροντίσουν σημαντικές υποθέσεις τους, ασχολούνται με επουσιώδη και άκερα έργα. Η Αλεπού στον ύπνο της κοκόρους μαγειρεύει, ή αλλιώς η Αλεπού στον ύπνο της πετιναράκια εθώρει. Και μία άλλη, όποιος πεινά ψωμιά θωρεί και όποιος διψά πηγάδια. Όταν επιθυμούμε πολύ κάτι, το σκεπτόμαστε τόσο έντονα ώστε να φτάνουμε στο σημείο να φανταζόμαστε ότι η επιθυμία μας πραγματοποιείται. Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψύνει. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βιαστικά, έχει πάντα ατέλειες σε σχέση με αυτή που γίνεται με άνεση χρόνου. Η γαϊδούρα 40 πουλάρια έκανε και το σαμάρι δεν της έλειψε. Λέγεται για εκείνους που ενώ έχουν πολλά παιδιά, κοπιάζουν και βασανίζονται σε όλη τους τη ζωή χωρίς να έχουν βοήθεια από αυτά. Η γη καταποντίζεται και η μάρου καθρεφτίζεται. Αναφέρεται σε αυτούς που ασχολούνται αποκλειστικά με ασήμαντα προσωπικά τους θέματα, αδιαφορώντας για σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους και αφορούν το σύνολο. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αναφέρεται στη δύναμη του λόγου, αφού οι συκοφαντίες και οι προσβολές και τα σκληρά λόγια πονούν πολύ. Η γριά δεν είχε διάβολο και αγόρασε γουρούνι. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα που τους ταλαιπωρούν και επιπλέον τους ζημιώνουν. Η γριά δεν είχε δόντια και ζητούσε παξιμάδια. Λέγεται για όσους επιθυμούν πράγματα άχρηστα και ατέριαστα με αυτούς. Η γριά στο μεσοχείμωνο πεθύμησε πεπόνι. Λέγεται για εκείνους οι οποίοι προβάλλουν άκερες επιθυμίες, ζητούν δηλαδή κάτι που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να βρεθεί τη στιγμή που το θέλουν. Η ζυμότρα επενιότανε και ο μήλος εκαφιότανε. Λέγεται για αυτόν που υπερτιμά τη δική του συμμετοχή σε κάτι που πέτυχε από κοινού με άλλον. Η καλή νοικοκυρά και με το πυρούνι γνέθη. Όταν κανείς είναι ικανός και εφευρετικός, μπορεί να κάνει δουλειά ακόμη και με περιορισμένα μέσα. Η κότα πίνει το νερό και κοιτάει τον ουρανό. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που μας προσφέρονται και για ό,τι καλό μας τυχαίνει. Η κουρούνα το γαϊδούρι για καλό δεν τον ψηρίζει. Οι πονηροί δηλαδή άνθρωποι σπάνια έχουν αγαθή προαίρεση όσον αφορά τις κινήσεις και τις ενέργειές τους. Η μάνα μας ψωμί πουλεί και εμείς ψωμί αγοράζουμε. Λέγεται όταν από απρονοησία και κακή διαχείριση σπαταλάμε αγαθά τα οποία κατόπιν είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναγοράσουμε. Η νύχτα επίσκοπο γεννά ή βγάζει επίσκοπο και αυγή μητροπολίτη. Λέγεται όταν σε σύντομο χρονικό διάστημα συμβαίνουν πολύ σημαντικά αλλά και απροσδόκητα γεγονότα. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Όταν έχουμε περισσότερες από μία επαγγελματικές ασχολίες δεν είμαστε σωστοί και αποδοτικοί σε καμιά. Ή πράξε και μετάπραξε ή από τον κόσμο λείψε. Αν δεν είσαι δυναμικός και δημιουργικός και δεν συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία, είναι σαν να μην ζεις. Είσαι πείρα ή με πείρες, επαρθήκαμε φροσύνη. Είναι ανώφελο να ανατρέχουμε στο παρελθόν και να ψάχνουμε για τις αιτίες μιας παγιωμένης πλέον κατάστασης. Η σκύλα από τη βιάση της γεννά τυφλά κουτάβια. Η υπερβολική βιασύνη στην εκτέλεση κάποιας εργασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ποιότητά της. Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη είναι. Ή αλλιώς το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δώρο είναι. Ακόμη και αν ανταποδώσουμε πολλαπλά μια ευεργεσία, θα νιώθουμε πάντα υποχρέωση για αυτόν που την έκανε. «Η χώρα βάζει τον παπά και η χώρα τον διώχνει». Αναφέρεται στην μεγάλη δύναμη της ομάδας, της κοινωνίας, της κοινότητας, στην μεγάλη δύναμη των πολλών. «Ήθελα κι εγώ να πέσω, τι καλά που με έσπρωξες». Καμιά φορά αφινόμαστε να πάθουμε κάτι επειδή ίσως ενδόμηχα το επιθυμούσαμε. «Ήθελε το η μοίρα του και παθέ το η γνώση του». Είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς τη μοίρα του, η οποία και τον οδηγεί στις όποιες αποφάσεις του. «Ήρθα για να ξανασάνω, κύβρικα μαλλιά να ξάνω». Καμιά φορά ελπίζουμε ότι η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έρχονται διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε και αλλάζει προς το χειρότερο. «Ήρθαν άλλοι καλόγεροι και έχουνε άλλα καλυμάφια. Άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα βαγγέλια φέραν. Άλλες νυφάδες ήρθανε και άλλα κουλούρια πλάθουν». Η αλλαγή προσώπων στην εξουσία πολλές φορές επιφέρει και τη μεταβολή τρόπων, συνηθιών και καταστάσεων. «Ήρθαν τάγρε να διώξουν τα ήμερα». Οι θρασείς και οι κακότροποι εκμεταλλεύονται συχνά την ευγένεια, την καλοσύνη και την υποχωρητικότητα των άλλων και επιδιώκουν να τους παραμερίσουν και να πάρουν τη θέση τους. «Ήταν και πεντάμορφος, ήρθε και όταν έβρεχε». Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα καθαυτό δυσάρεστο γεγονός συμβαίνει και σε κατάλληλο χρόνο. «Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος». Λέγεται όταν στις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια υπόθεση προστίθενται και στην πορεία και άλλα σοβαρά προβλήματα. «Ήβρο στραβό στη γλίστρα του, γλίστραγε και πήγαινε». Ή αλλιώς «Ήβρο στραβό κατήφορο». Ή αλλιώς «Βρήκε ο τυφλός τον κατήφορο». Λέγεται όταν κάποιος εποφελείται από μια ανέλπιστη ευκαιρία και την αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό. «Ήβρενε κλεισιά να γιάσει». Ή αλλιώς «Ήβρες παπά να πάρεις αντίδωρο». Αναφαίνεται ηρωνικά στον κακοήθη και πονηρό που δεν μπορεί να εξαπατήσει τον χειρότερο από αυτόν, επειδή εκείνος αντιλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, τις προθέσεις του. «Ήβρες άμμο και κυλίστης, κύβγες όξο και καυχίστης». Λέγεται για αυτούς που είχαν την τύχη να τους έρθουν τα πράγματα ευρωνικά, αλλά οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η επιτυχία τους οφείλεται στις δικές τους ικανότητες. «Θέλει να ανθίσει το δεδρύ» ή «πάει να ανθίσει το δεδρύ» και «πάχνει» ή «η μοίρα δεν τα αφήνει». Πολλές φορές, ενώ υπάρχει η διάθεση και η δυνατότητα από μέρους μας να επιτύχουμε κάτι σημαντικό, παρουσιάζονται αναπάντεχες δυσκολίες και μας εμποδίζουν. «Θέλει την πίτα ολάκερη και το σκυλί χορτάτο». Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές επιδιώξεις όταν η υλοποίηση της μιας αναιρεί εκ των πραγμάτων την άλλη. «Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα». Όταν δύο εργασίες εξίσου δύσκολες και κουραστικές, δεν έχει σημασία ποια από τις δυο θα αναλάβεις. «Θέλεις το τρανό χουλιάρι, πάρε και μεγάλο φτιάρι». Αν θέλεις να απολαύσεις πολλά στη ζωή σου, πρέπει να καταβάλεις ανάλογα και μεγάλο κόπο. «Θεωρία επισκόπου και καρδία μιλονά». Λέγεται για αυτούς που έχουν εμφάνιση ευγενική και ωραία, αλλά είναι δειλή και μικρόψυχη. «Θρέψε λύκο το χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι». Λέγεται για αυτούς που ευεργετούν κακούς αποδεδειγμένα ανθρώπους, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα τους ανταποδώσουν την ευεργεσία με κακό. Θυμώνω με τον άντρα μου, με φτούν και τα παιδιά μου, με φτύνουν δηλαδή. Όταν οι σύζυγοι μαλώνουν μεταξύ τους, χάνουν το σεβασμό των παιδιών τους. Θύμωσε ο καλόγερος και έκαψε τα ράσα του. Πολλές φορές, όταν δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς που μας έβλαψαν, ξεσπάμε τον θυμό μας στον εαυτό μας. Καημό που το έχει γύφτισα που εκάει τον μπαμπάκι, ή αλλιώς ανάγκη που έχει μήτρενα καήκαν τα στιμόνια της. Είναι φυσικό να αδιαφορούμε για τα προβλήματα που δεν μας αφορούν ή για ζημιές που δεν έχουν επίπτωση σε μας. Καθάρχοντας και όρεξη κάθε παπάς και τάξη. Οι νέοι άρχοντες, οι νέοι εργοδότες επιβάλλουν νέους νόμους και νέους κανόνες. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όταν η συνείδησή μας είναι ήσυχη, δεν ανησυχούμε για τίποτα και δεν φοβόμαστε κανένα. Κάθε διάολος και το θυμιατό του αναφέρεται στις διαφορές του χαρακτήρα και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Κάθε θαύμα τρεις ημέρες. Ακόμα και το πιο παράδοξο περιστατικό που αρχικά μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γρήγορα υποβαθμίζεται, πάβει να μας ξενίζει και καταλήγει να μας φαίνεται απλό και συνηθισμένο. Καθένας το κορμάκι του το έχει κυπαρισάκι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνήθως πολύ καλή γνώμη για τον εαυτό τους. Κάθισε τσιμπλού στη στράτα και γελά τη μαυρομάτα. Αναφέρεται σε αυτούς που κατακρίνουν και περιγελούν τους άλλους για ελαττώματα που οι ίδιοι έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Κάθε γριά, κάθε κυρά και ανέμνε να κάμω γιο να πάρεις να παντρευτείς. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος επαγγέλλεται ένα καλό που πρόκειται όμως να συμβεί στο απότερο μέλλον, οπότε είναι μάλλον απίθανο αυτό να πραγματοποιηθεί. Και παπάς έγινες Κώστα, έτσι τάφερε η κατάρα. Λέγεται ειρωνικά για αυτόν που βρέθηκε τυχαία σε έναν επαγγελματικό χώρο και δεν έχει καμιά εκτίμηση για τη δουλειά του. Και τα βαριά στο γάιδερο και τα λαφριά στο γάιδερο. Συχνά οι απλοί και ασήμαντοι άνθρωποι, επειδή έχουν την δύναμη να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν, φορτώνονται αγόγγιστα βάρη και αγκαρίες που αναλογούν σε άλλους. Και τα μονά δικά του και τα διπλά δικά του, ή αλλιώς όλα τα καλά δικά του και τα μπέλια γονικά του. Και μια άλλη, όλα τα σπίτια σπίτια μου και όλες οι αυλές δικές μου. Λέγεται για τους πλεονέκτες και άπλιστους που προβάλλουν υπερβολικές αξιώσεις και προσπαθούν να οικειοποιηθούν πράγματα που δεν τους ανήκουν. Καινούργια αγάπη έπιασα, παλιά μου στάσου πίσω. Όταν κάνουμε νέες γνωριμίες και μπαίνουν στη ζωή μας καινούργια πρόσωπα, πολλές φορές εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας αυτά και ξεχνούμε τους παλιούς φίλους. Καινούργια αγάπη χάνεται, παλιά δεν λησμονιέται. Οι παλιές αγάπες και φιλίες, όπως και οι παλιοί έρωτες, είναι πράγματα βαθιά ριζωμένα στην καρδιά μας και δοκιμασμένα στο χρόνο. Αντίθετα, εύκολα μπορεί να διαλυθούν οι καινούργιες σχέσεις. Καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Προσέχουμε και φροντίζουμε ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες και τα νέα αποκτήματά μας, διότι το καινούργιο έχει πάντα μια γοητεία και μια έγκλη, που και αυτές θα χαθούν όμως με τον καιρό. Καιρός παιδιά, καιρός παινιά, καιρός αδράχτια χτένια. Κάθε δουλειά πρέπει να γίνεται στην κατάλληλη ώρα και με τη σειρά που πρέπει. Καλά είναι τα δευτερώματα αν λάχει και πετύχουν. Συνήθως η επανάληψη κάποιου έργου ή κάποιας ενέργειας αποτυγχάνει. Εάν όμως η σχετική προσπάθεια ευοδοθεί, φυσικά επιδοκιμάζεται. Καλά τα λέει ο Γιάννης μας, μα δεν τα ακούει η χώρα. Τα λόγια και οι προτάσεις ασήμαντων ανθρώπων δεν εισακούονται και δεν πείθουν κανέναν. Καλή ακοή, καλό όνομα δηλαδή, στο θεριστή και ας πέφτει και ας κοιμάται. Όταν έχει αποκτήσει κανείς καλό όνομα και έχει εδραιωθεί η καλή φήμη του, δεν έχει πλέον ανάγκη να αγωνίζεται για να τα διατηρήσει. Κάλιο άδειο το μαντρί παρά χιλίκι μέσα. Αυτοί που διαθέτουν μεγάλη περιουσία είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κόπους και να υφίστανται ταλαιπωρίες για να διατηρήσουν και να προστατεύσουν τα αγαθά τους, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον φθόνο και την αρπακτικότητα των άλλων. Κάλιο λοιπόν άδειο το μανδρί. Κάλιο γαϊδουρόδερνε παρά γαϊδουρογύρευε. Για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε μια ενέργειά μας, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας από την αρχή. Κάλιο εκείνος που βαστά παρά που απαντέχει. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται φυσικά εκείνος που κατέχει κάτι από εκείνον που προσδοκά να αποκτήσει. Κάλιο η τσέπη αδιανή παρά η κεφαλή σου. Το γερό μυαλό και οι γνώσεις αξίζουν περισσότερο από τα χρήματα. Κάλιο λόγια στο χωράφι παρά μάγκανα, ντράβαλα, δηλαδή φασαρίες, σταλόνι. Πρέπει οι όποιες συμφωνίες μας να γίνονται από την αρχή σε σωστές βάσεις για να μην υπάρξουν αργότερα προβλήματα και διενέξεις. Κάλιο να βγει το μάτι σου παρά το όνομά σου. Η παροιμία θέλει να τονίσει, με κάποια υπερβολή βέβαια, την αξία που έχουν το καλό όνομα και η εκτίμηση του κόσμου, ώστε η απώλειά τους να θεωρείται χειρότερο κακό ακόμη και από την απώλεια ενός τόσο ζωτικού οργάνου όπως είναι το μάτι. Κάλιο νεοκαλότυχος παρά ο αντριωμένος. Καλύτερα δηλαδή να είναι κανείς τυχερός παρά γενναίος στη ζωή του, αφού οι τυχεροί δεν συναντούν μπροστά τους εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερνικήσουν και άρα δεν χρειάζονται να διαθέτουν δύναμη ή γενναιότητα. Κάλιον είναι λίγο ριζικό παρά περίσσια γνώση. Αυτοί που πιστεύουν στο πεπρωμένο, στη μοίρα, είναι φυσικό να θεωρούν σημαντικότερο το να είναι κανείς τυχερός από το να είναι έξυπνος και μορφωμένος. Κάλιο παιδιού από κρέβατο παρά γαμπρού κρεβάτι. Οι γονείς συνήθως προτιμούν να ζουν στο σπίτι του γιού τους, όπου αισθάνονται άνετα, παρά να μένουν στο σπίτι της κόρης και του γαμπρού τους, ακόμη και αν ο γαμπρός είναι εύπορος και μπορεί να τους προσφέρει περισσότερες ανέσεις από ότι ο γιος. Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Είναι πιο συνετό να εξασφαλίζουμε τα λίγα και σίγουρα παρά να περιμένουμε στο μέλλον τα πολλά αλλά αβέβαια. Κάλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Είναι προτιμότερο να είσαι ξεχωριστός και σημαντικός σε ένα μικρό τομέα, σε ένα μικρό χώρο, δηλαδή ανάμεσα σε λίγους, παρά να έχεις τη δεύτερη θέση, να είσαι το δεύτερο βιολί, όπως λένε, ανάμεσα σε πολλούς. Κάλιο στο μαλλί μου παρά στην κεφαλή μου. Είναι φυσικά προτιμότερο να υποστούμε μια οικονομική ζημιά παρά να πάθουμε έστω και την πιο ασήμαντη αρρώστια. Καλός καιρός του χωραφιού και όχι καλό χωράφι. Στην προκοπή ενός ανθρώπου συντελούν περισσότερο οι ευνοϊκές για αυτόν συνθήκες και συγκυρίες παρά οι ικανότητές του. Καλώς την τη δυστυχιά αν ήρθες μοναχή σου, και μια άλλη χαρά σε εκείνο το κακό που θα έρθει μοναχό του. Επειδή συνήθως το κακό δεν έρχεται μόνο του, αν περιοριστεί σε ένα, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ευχαριστημένοι. Κάμε καλό και ασκείτεται. Πρέπει να κάνουμε το καλό για το καλό από εσωτερική ανάγκη, χωρίς να αποβλέπουμε σε ανταπόδοση ή σε κάποιο όφελος. Καμιά φορά και ο άγνωστος, αυτός που δεν είναι γνωστικός, ο χαζός, φρόνιμη γνώμη δίνει. Σύμφωνα με το γνωμικό, ακόμη και ένας τρελός, ένας άμυαλος, μπορεί να μας δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Είναι δυνατόν επίσης τα λάθη και τα σφάλματά του να γίνουν σε μας μαθήματα. Καμπανίζει στη φραγκιά και ακούγεται στην πόλη. Αναφέρεται στη δύναμη και στην ταχύτητα εξάπλωσης μιας φήμης. Κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο. Αν το μέλλον ήταν ορατό, θα ξέραμε πάντα πώς να ενεργούμε προς το συμφέρον μας. Κάνει μνημόσυνα με ξένα κόλυβα. Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να αποφεληθούν από τους άλλους σε όλες τις περιπτώσεις και με κάθε τρόπο για να γλιτώσουν οι ίδιοι κόπους και χρήματα. Κάνει το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Στις όποιες αποφάσεις μας πρέπει πρωτίστως να λαμβάνουμε υπόψη μας τον σημαντικό και απαραίτητο παράγοντα για την υλοποίησή τους. Κάποιον επομπέβαινε στο παζάρι και εκείνος έλεγε «Σιγά μη το μάθουνε στο σπίτι». Λέγεται για αυτούς που προσπαθούν να κρατήσουν κρυφό κάτι που τους εκθέτει και τους στιγματίζει, το οποίο όμως είναι ήδη γνωστό σε όλους. Κάποιος είδε ένα παλάτι και έκαψε το σπίτι του. Η συνέστηση της ασημότητας και της όποιας αδυναμίας μας γίνεται πιο έντονη όταν βρεθούμε με σημαντικούς και ικανούς ανθρώπους που έχουν κύρος και δύναμη. Κάποιο και εγώ ήταν το σπίτι και έλεγε «έχω τα κλειδιά». Λέγεται για τους αφελείς και ανόητους που υποτιμούν εντελώς ή ακόμα και αγνοούν τη συμφορά που τους βρίσκει. Κάποιου και εγώ ήταν τα γένια και άλλος άναφτε τσιμπούκι. Αναφέρεται στους ασυναίσθητους, στους αδιάφορους για τα προβλήματα και τη δυστυχία των άλλων, από την οποία μάλιστα προσπαθούν να αποφεληθούν. Κάτι τη δωρεά σου θα δεις και την υγειά σου. Η επιτυχία κάθε έργου είναι ανάλογη με τον κόπο και τα χρήματα που δαπανήθηκαν γι' αυτό. Κατά το βάζο της εκκλησιάς είναι και ο ψάλτης και ο παπάς. Το μέρος δηλαδή είναι συνήθως ανάλογο προς το όλον και το περιεχόμενο προς το περιέχον. Δηλαδή οι λεπτομέρειες είναι συνήθως αντιπροσωπευτικές του συνόλου. Κατά το γέρο και στολή, κατά το νιό και χάρη. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα την εμφάνισή τους και να είναι κοψοί και καλοβαλμένοι, ενώ οι νέοι έχουν τη δροσιά και τα νιάτα τους. Κείνον που βλέπει ο παπάς, εκείνον θυμιατίζει. Εξυπηρετούμε και φροντίζουμε κυρίως αυτούς με τους οποίους έχουμε συχνή επαφή και επικοινωνία. Και αλευρωμένο ποντικό η γάτα το γνωρίζει. Όταν γνωρίζουμε καλά τον εχθρό ή τον αντίπαλό μας, αυτός δεν μπορεί να μας ξεγελάσει όσο έξυπνα και αν προσπαθήσει να κρυφτεί. Και εγώ με τον αγάμιλο, αναφέρεται σε αυτούς που καυχόνται για τη δίθεν σχέση τους με ισχυρούς και σημαντικούς ανθρώπους από την οποία αντλούν την υποτιθέμενη δύναμή τους. και εσύ κακό χερόβολο, δηλαδή δέσμη αποστάχια, και εγώ κακό δεμάτι. Αναφέρεται σε αμοιβαία κακοπιστία συνεργατών. Και η ανθρωπιά συνήθεια είναι και η τάξη γονικιά είναι. Ο καλός χαρακτήρας διαμορφώνεται κυρίως από το σωστό περιβάλλον, ενώ η ευγένεια των τρόπων έχει σχέση με την ευγενική καταγωγή. Κοιμηλωνού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Λέγεται για τους ασήμαντους που θεωρούν τους δικούς τους εισάξιους με τους σπουδαίους και τους ισχυρούς. Και η τρίχα έχει τον ίσκιο της. Ακόμα και ο πιο ασήμαντος άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και αξία και μπορεί να είναι χρήσιμος. Και ο πιτινός μας θέλησε αηδόνι να τον πούνε. Συχνά οι άνθρωποι απαιτούν από τους άλλους σεβασμό και τιμές που δεν αξίζουν. Και ο χωρισμός είναι κακός και αντάμα πώς να ζούμε. Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η όποια επιλογή είναι εξίσου δυσάρεστη. Μια αντίστοιχη παροιμία μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και οι Άγιοι φοβέρα θέλουνε για να θαυματουργούνε. Για να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε πρέπει να πιέζουμε συνεχώς τις καταστάσεις. Κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Είναι φυσικό να παραπονιέται κανείς όταν έχει ατυχίες και προβλήματα, ενώ είναι πρόκληση να παραπονιούνται εκείνοι που τα έχουν όλα λυμμένα. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Καμιά φορά μαζί με αυτούς που έκαναν κάποιο αδίκημα και για το οποίο δικαίως τιμωρούνται, την πληρώνουν και αθώοι, επειδή συμβαίνει να έχουν κάποιο είδους σχέση με τους ενόχους. Κοντακιανός, δηλαδή γρήγορος, κοντακιανός λογαριασμός και μακριά αγάπη, δηλαδή μακρόχρονη. Όταν οι συμφωνίες και οι υποχρεώσεις τακτοποιούνται γρήγορα και άμεσα, αποφεύγονται οι προστριβές και διατηρούνται καλές σχέσεις. Κοντό σου τύχει φόρεστο, μακρύ κολλός ηρέτου. Πρέπει να δεχόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις όπως ακριβώς μας έρχονται. Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Οι κακοήθεις συνήθως αποφεύγουν να βλέψουν τους ομοίους τους, ιδίως όταν έχουν κοινά συμφέροντα με εκείνους. Κόρη μου, κι αν απόστασες, πιάσε το χερομίλι. Λέγεται για τους ταλέπορους που τελειώνουν ένα κουραστικό και βαρύ έργο και αμέσως είναι αναγκασμένοι να καταπιαστούν με ένα ακόμη βαρύτερο. Κουμπάρε, φάε ψωμί, καλάν και τα κοψίδια. Κουμπάρε, φάε λάχανα, στον πάτο πάει το λάδι. Αναφέρεται στους ανδείς και θρασείς φιλοξενούμενους που γίνονται ενοχλητικοί απαιτώντας από τους οικοδεσπότες πλούσια φιλοξενία. Κούνησε και τον πόδα σου να βρεις το ριζικό σου. Όποιος κάνει σωστές ενέργειες, δραστηριοποιείται και καταβάλει κόπους, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από έναν τεμπέλη να προκόψει και να ευημερήσει. Κούρεψε τ' αυγό και πάρε το μαλλί του. Λέγεται για τους πολύ φτωχούς οφειλέτες που όσο κι αν πιεστούν δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους. Κουτσί στραβή στην Αγία Παρασκευή ή αλλιώς κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια αντίστοιχη που αράζουν οι κουτσί στην Αγία Παρασκευή. Λέγεται όταν κάποιος ενοχλεί συστηματικά και καταφεύγει σε κάθε δυσκολία του σε αυτόν που στο παρελθόν τον βοήθησε, επειδή είναι σίγουρος ότι θα τον βοηθήσει και πάλι. κόψε με ή αλλιώς σφάξε με αγάμουνα γεια σου. Λέγεται για τους δειλούς και άτομους που για να δικαιολογήσουν τη δειλοπρέπεια και την υποταγή τους στους ισχυρούς επικαλούνται υψηλά ηθικά τάχα κίνητρα. Κράζει τους στοχούς στην τάβλα και ήρθαν οι χορτασμένοι. Αναφέρεται στην ανέδεια και στο θράσος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να αποφεληθούν από παροχές που προορίζεται για όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Κρασί που λέτε δέσποτα, αγόραζε και πίνε. Η ειρωνική προτροπή σε εκείνους που απαιτούν, στηριζόμενοι στο αξίωμά τους, να απολαμβάνουν πράγματα δωρεάν, ζημιώνοντας τους άλλους. Λαγός την φτέρην έτριβε, κακού του κεφαλιού του, ή αλλιώς λαγός την φτέρην έσυε, κακό του κεφαλιού του. Με τις άστοχες και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειές μας δίνουμε οι ίδιοι μερικές φορές την ευκαιρία σε κάποιον να μας βλάψει. Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια, ή αλλιώς ο γερογάτος έλειψε και οι ποντικοί σάλεψαν. Όταν από μια υπηρεσία, από μια επιχείρηση λείπει ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής, ο επιβλέπων, τότε οι υπάλληλοι συνήθως σηκώνουν κεφάλι αφού δεν τους ελέγχει κανένας. Λες κυριελέσουν και σου λένε βλαστήμησες, λέγεται όταν παρεξηγούνται οι καλές προθέσεις μας. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Όταν το 1977 πήγα κοντά του και έμεινα αρκετές μέρες, συνέπεσε να είναι η γιορτή του Τιμίου Σταυρού ή το 14 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο που είναι το Άγιον Όρος και μου λέει θα κάνουμε αγρυπνία απόψε και το πρωί θα έρθει να σειρέται να λειτουργήσει. Εγώ είμαι διάκονος τότε. Πράγματι μείναμε, έμεινα εκεί και από τις 4 περίπου το απόγευμα μου είπε να κάνουμε εσπερινό λέγοντας την ευχή με το κομποσχήνο που λέμε εμείς. Κάναμε περίπου 1,5-2 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι. Μετά στις 6 ώρα με φώναξε, με έκανε ένα τσάι και αμέσως μετά χωριστήκαμε ο καθένας στο δικό του κελί, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, μέσα στην έρημο και μου λέει θα προσευχόμαστε με το κομποσχήνι. Μου έδειξε πώς να λέω την ευχή, τι να λέω και θα σε φωνάξω εγώ γύρω στις 6 ώρα με το Βυζαντινό, δηλαδή περίπου γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα, να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και μετά πάλι θα συνεχίσουμε για το πρωί, μέχρι το πρωί που θα έρθει ο ιερέας. Πράγματι, προσπαθούσα και εγώ να κάνω ό,τι μου είπε και άκουγα τον γέροντα όλη νύχτα δίπλα που προσευχόταν και περπατούσε πάνω κάτω και αναστέναζε. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία, διότι μέσα εκείνη την πανέρημο, την φρικιαστική έρημο, να την πούμε έτσι πραγματικά, εγώ φοβόμουν, αλλά ο γέροντας ήταν, ας πούμε, σαν στήλος ακλόνητος και προσήφθηκε το δίπλα. Κάθε κανένα δύο ώρες χτυπούσε τον τοίχο, που δεν ήταν τοίχος δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που αν του δίνει ακόμα μια σπροτσιά θα έπεφτε. Πήγαμε στην εκκλησία. Το εκκλησάκι του ήταν ένα στενό μακρό εκκλησάκι που είχε 5 εικόνες στο τέμπλο, αλλά μόνο ένα στασίδι μέσα, ένα σκάμνο δηλαδή. Και με έβαλε μένα στο στασίδι και αυτός δίπλα μου και άρχισαμε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν φτάσαμε στο στίχο που λέει Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας στο Σεπτοσκήνο μας στον κανόνα της Μεταλήψεως, ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξαση ο Θεός ημώ δόξαση» ή στα θεομετωρικά τροπάρια «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο έκανε και μια στρωτή μετάνοια. Και εγώ δίπλα με το κερί έβλεπα και διάβαζα τα τροπάρια. Όταν είπε ο γέροντας «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς» και το έλεγε έτσι με έναν πολύ πονεμένο τρόπο, τότε αμέσως εγώ πήγα να πω του Μαρία Μήτρη Θεού, αλλά αμέσως άλλαξαν τα πράγματα όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Όμως ξαφνικά φωτίστηκε όλο το κελί, σαν ένας λεπτός αέρας έτσι μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται μόνο του. Να πηγαίνει περίπου τόση απόσταση μόνο του. Ενώ ήταν 5 καντήλια στο τέμπλο, μόνο αυτό το καντήλι κινόταν συνέχεια. Οπότε εγώ γύρισα προς το μέρος του γέροντα. Ο γέροντας μου έκανε νόημα να σιωπήσω και αυτός έσκυψε κάτω και έμεινε σκυμμένος. Ώρα και εγώ έμεινα με το κερί στο χέρι, αλλά δεν μου χρειάζονταν πλέον, διότι εφωτίστηκαν όλα. Ήταν δηλαδή άπλετο φως, σαν εξημέρωση ξαφνικά. Περίμενα κάμποση ώρα, δεν σταματούσε αυτό το πράγμα, ούτε ο γέροντας έλεγε τίποτα. Μετά από μισή ώρα νομίζω, περίπου τόσο, άρχισα να διαβάζω μόνος μου, αφού ο γέροντας δεν ήθελε να συνεχίσει, ούτε δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Διάβαζα μόνος μου την ακολουθία, μέχρι που φτάσαμε στην 7η ευχή του Αγίου Σημεών. Εκεί, έτσι πάλι, κατά ένα πολύ ηλαρόν τρόπο, σταμάτησε το καντήλι και ξαναπανήσαμε στο σκοτάδι της νύχτας και εγώ χρειαζόμουν πλέον το κερί να διαβάσω. Όταν τέλειωσε αυτό, είχε ένα μικρό διαδρομάκι ο γέροντας έξω από το κελί του και κάτσαμε εκεί. Και του λέω, γέροντα, τι ήταν αυτό? Μου λέει, τι πράγμα? Λέω, αυτό το γεγονός στην εκκλησία. Τι συνέβηκε? Λέει μου, τι είδες? Του λέω, είδα το καντήλι της Παναγίας που κινιόταν και φωτίστηκε το κελί όλο. Μου λέει, τίποτα άλλο είδες? Λέω, όχι, δεν είδα τίποτα άλλο. Λέω, τι συμβαίνει, τι ήταν αυτό άραγε? Αλλά ήθελα να σου πω ότι εκείνη την ώρα το μυαλό μου δεν λειτουργούσε. Ούτε φοβήθηκα, ούτε χάρηκα, ούτε δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Απλώς έβλεπα αυτά τα πράγματα σαν θεατής. Μου λέει, τίποτα ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν? Δεν ξέρεις ότι η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος γυρνάει όλα τα μοναστήρια, τα κελιά, τι κάνουμε? Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήλι να μας πει ότι πέρασε. Και γελούσε. Μετά από αυτό το γεγονός, εκείνο το βράδυ ο ίδιος μου διηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του, γιατί ήταν πολύ συγκινημένος. Και ίσως ήταν και η αιτία που από τότε αποκτήσαμε μια έτσι στενή σχέση με τον Γέροντα και με εκμυστερευόταν πάρα πολλά πράγματα που αφορούσαν τον ίδιο. Εκείνο το βράδυ μου διηγήθηκε για το γεγονός της επισκέψεως αυτών της Αγίας Μεγαλομάστρος Εφημίας, που νομίζω πρέπει να το πω, διότι το άκουσα από τον ίδιο τον Γέροντα, συντομία βέβαια, διότι είχε συμβεί, δεν ξέρω ακριβώς χρονολογία, δεν μου είπε ποιο χρόνο, αλλά από ό,τι νομίζω πριν μερικά χρόνια, όταν ένα βράδυ, μετά που είχε επιστρέψει ο Γέροντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ένα πρόβλημα με κάποιον επίσκοπο, τον επισκέφθηκε η Αγία Εφημία η Μάρτης, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκων και τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο. Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ του χτύπησε την πόρτα του κελιού του εκεί στην έρημο. Ο Γέροντας φώναξε ποιος είναι, αυτή του λέει με η Εφημία, άνοιξε. Δεν δέχτηκε να ανοίξει, λέει ποια Εφημία είναι αυτή. Οπότε δεν απάντησε, λέει κανένας πειρασμός είναι. Ξαναχτυπάει δεύτερη φορά την πόρτα, του λέει άνοιξε Γέροντα, είμαι η Εφημία. Τη λέει δεν ανοίγουν. Του λέει έχει γούστο να είναι καμιά γυναίκα και να έρθει στο Άγιον Όρος να μεταφιέσει και τίποτα σε άνδρα και να είναι εδώ τώρα και τι θα κάνω κι εγώ. Και λέει μέσα σαν λογισμοί τι θα γίνει αν είναι κάτι τέτοιο. Την τρίτη φορά του χτύπησε και χωρίς να τις ανοίξει αμέσως πέρασαν μέσα στο κελί του πρώτα η Παναγία, την οποία μόλις είδε ο Γέροντας, την Παναγία έτρεξε αμέσως κοντά της, της φίλησε το χέρι και αυτή τον χαίδευσε στο κεφάλι. Πίσω από την Παναγία ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τον ασπάστηκε και αυτόν ο Γέροντας και αυτοί προχώρησαν χωρίς να του πούν τίποτα και πέρασαν στο μικρό του εκκλησάκι και άφησαν πίσω τον Γέροντα μαζί με την Αγία Εφημία. Ο Γέροντας λέει ποια είσαι εσύ, του λέει είμαι η Μάρτης Εφημία. Της λέει για να δούμε αν είναι αλήθεια, να κάνουμε τρεις μετάνοιες να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Και πράγματι λέει ότι κάνω εγώ θα κάνεις και εσύ. Έκανε το σταυρό του και είπε το Άγιος ο Θεός ο Πατήρ ο Άναχος και τα λοιπά του τροπαρίου αυτού, τα οποία επανέλαβε η Αγία. Μετά κάθισε μαζί του περίπου 7 έως 8 ώρες και καταρχάς του διηγήθηκε όλη της την ζωή, την οποία ο Γέροντας σημειωτέων ότι δεν ήξερε για την Αγία Εφημία. Απλώς ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά δεν ήξερε καθόλου για τη ζωή της, ούτε διάβασε ποτέ τίποτα. Όμως όπως μου έλεγε ότι κατά τη διάρκεια που η Αγία του έλεγε τη ζωή της, ποια ήταν, που γεννήθηκε, πότε και τα λοιπά, τα μαρτύρια, όλα, όλα αυτά τα έβλεπε μπροστά του. Σαν, δηλαδή, σαν κινηματογράφο έβλεπε τη ζωή της Αγίας. Και μάλιστα όταν έβλεπε τα μαρτύρια, του αναστέναξε, τρόμαξε, τη λέει, καλά δεν πονούσες, ας πούμε, μια νέα κοπέλα αυτά. Του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, Πάτερ, μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τότε, τι σημαίνουν αυτά για τον Θεό, που ασυγκρίτως περισσότερα θα υπέφερα. Και ξέρετε ότι η Αγία Εφημία είχε φρικτά μαρτύρια από τους ειδωλολάτρες. Τέλος πάντων, αφού πέρασαν πολλές ώρες, του έλυσε τα προβλήματα που είχε με τον επίσκοπο και στις 8 ώρες περίπου έφυγε η Αγία Εφημία, αλλά το κελί αυτό ευωδίαζε για περισσότερο από 10 μέρες. Ο Γέροντας για τόσες μέρες περίπου δεν είχε δεχτεί κανένα. Ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε, αλλά ήταν σε μια διαρκή θεωρία του Θεού, διότι ήταν μια μεγάλη χάρη στην οποία έλαβε από την Αγία αυτή. Γι' αυτό και είχε μεγάλη ευλάβεια στην Αγία Εφημία, γι' αυτό και ο γιατρός είπε προηγουμένως ότι επίστευε ότι θα κοιμηθεί την ημέρα αυτή, διότι πάντοτε ο Γέροντας εόρταζε την Αγία Εφημία και έκανε αγρυπνία και πηγαίναμε όλοι και συνορτάζαμε μαζί του.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη, στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου, όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ, Κύριε, που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου, εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω, Θεέ μου, προς τα σένα και εσύ, Θεέ μου, προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει.

Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σήμερα και πάλι είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι διότι από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα την Ευρώπη, από την Αμερική, από όλα τα μέρη του κόσμου, μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε, μας στέλνετε email, γράφετε μηνύματα, απαντάμε στα μηνύματά σας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κουραστικό πρόγραμμα. Όμως χαίρομαι διότι γίνανε χιλιάδες οι συνδρομητές του καναλιού μας. Γραφτείτε και εσείς συνδρομητές στο κανάλι, αν δεν έχετε γραφτεί μέχρι σήμερα. Οι χιλιάδες να αυξάνονται καθημερινά, διότι χαίρομαι και εγώ που παρακολουθείτε αυτές τις σύντομες ή μεγαλύτερες ομιλίες και ωφελείστε πνευματικά. Αν πραγματικά ωφελείστε, πείτε το και σ' άλλους να γραφτούν στο κανάλι, να γίνουν συνδρομητές, να πατάνε και το καμπανάκι ώστε να τους έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο βιντεάκι που ανεβάζουμε. Χαίρομαι όμως πιο πολύ διότι σήμερα εκπληρώνεται και μια προφητεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ή καλύτερα να πω ένας πόθος του. Ποθούσε όταν ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλεγε: «Θέλω να ανέβω πάνω σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή ενός βουνού, και να κηρύξω και να ομιλώ για το Ευαγγέλιο, ώστε να μ' ακούει όλη η γη». Αυτό σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Αν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι θα χρησιμοποιούσε και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ώστε να ακουστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, να κηρυχτεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όσοι περισσότεροι να γνωρίσουν τον Χριστό μας εν μετανοία, με δάκρυα και να έρθουν κοντά Του. Να γεμίσει η καρδιά τους από χαρά. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα εξετάσουμε ένα πολύ καλό θέμα. Από το τι και πώς έγινε ο Σταυρός του Χριστού που σταυρώθηκε. Θα τον βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα τον βρούμε περίπου 2.000 χρόνια το Σταυρό, το ξύλο μάλλον του Σταυρού που σταυρώθηκε πάνω σε αυτό ο Χριστός. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Θα σας την πω πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να γυρίσουμε περίπου 1800 περίπου χρόνια, όταν ζούσε ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης Αβραάμ, πάνω στη γη. Ο οποίος Πατριάρχης Αβραάμ, όπως ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, ήταν πάρα πολύ ελεήμων, πλούσιος πολύ ελεήμων. Και τι έκανε? Φιλοξενούσε στο σπίτι του όποιον περνούσε από εκεί για να φύγει για την Αίγυπτο. Και περνώντας όπως τον φιλοξενούσε, του πλένε τα πόδια, η γυναίκα του τον ετάιζε, τους μαγείρευε. Και αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με τη μορφή τρίων νεαρών, πανέμορφων νεαρών, σαν άγγελοι ήταν. Και φαίνεται ότι είναι η Αγία Τριάδα, και θα σας το πω γιατί. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μόνο με δύο αγγέλους. Σύμφωνα με τον πολύ καλό θεολόγο, τον Νικόλαο τον Σωτηρόπουλο, και με άλλους θεολόγους εγκρίτους, αναφέρουν ότι ήταν η Αγία Τριάδα. Γιατί? Διότι βλέπουμε στο ίδιο πρόσωπο άλλοτε ο Αβραάμ να μιλάει στον πληθυντικό και άλλοτε να ομιλεί στον ενικό. Το Κύριέ μου και το Κύριέ μου εναλλάσσετε ένα για το αυτό πρόσωπο. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια και θα το πούμε και αλλού. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν και εκεί του είπε του Αβραάμ η Αγία Τριάδα ότι έχουν ακουστεί για τα Σόδωμα και τα Γόμορα πάρα πολύ σοβαρά αμαρτήματα τα οποία διαπράσσονται εκεί πέρα, και ότι θα πάνε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα πάει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, θα κατέβουν προς τα Σόδωμα και Γόμορα να επιβεβαιωθούν. Εκεί έμεινε ο ανιψιός του Αβραάμ, του Πατριάρχη, ο Λότ, με τη γυναίκα του και με τις κόρες του και με τους γαμπρούς του. Όταν έφτασαν λοιπόν τα δύο πρόσωπα αυτά στα Σόδωμα και τα Γόμορα, πρέπει να ξέρουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν σαν να λέγαμε δύο πόλεις μεγάλες, όπως είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς. Και δίπλα είχαν συνοικίες, ήταν πεντάπολοι, πέντε πόλεις ήταν ακριβώς. Πήγε λοιπόν και όταν μπήκαν στο σπίτι μέσα του Λότ οι δύο, τα δύο πρόσωπα, το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο της Αγίας Τριάδος με τη μορφή δύο νεαρών,
τους είδαν οι Σοδομίτες και τι έκαναν, επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ και ζητούσαν να συνευρεθούν μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Άντρες με άντρες να συνευρεθούν μαζί τους. Ο Λότ τους είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο για αυτό που ζητάτε για μένα, δεν μπορώ να το επιτρέψω να συμβεί, και του είπαν τότε οι άγγελοι του Λότ, κοίταξε να δεις ότι έτσι όπως βαδίζουν τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν θα έχουν καλό τέλος, θα καταστραφούν, γι' αυτό καλό είναι να πεις και στους γαμπρούς σου, να πεις και στις κόρες σου, στη γυναίκα σου, να αναχωρήσετε από αυτό το μέρος. Λοιπόν, γυρίζω πίσω στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ συζητάει με τον πατέρα, θα λέγαμε, που έχει μείνει πίσω, οι οποίοι κρατούσαν 3 ραβδιά σαν και αυτά που κρατάω και εγώ. 3 τέτοια μπαστούνια κρατούσαν. Και οι 3 για να δείχνουν ακριβώς ότι ήταν ισόκυροι και ισότιμοι. Από τα μπαστούνια τους πάλι. Ότι ήταν και οι 3 κύριοι και ήταν ο ένας και αυτός Κύριος, ο αληθινός μας Θεός. Η Αγία Τριάδα και μονάδα ως Θεός πάλι. 3 θεοί, πάλι ένας Θεός, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εκεί γινόταν μια συζήτηση και ο Αβραάμ του λέει ότι Θεέ μου, του λέει, αν Κύριέ μου, εάν βρεθούν κάποιοι δίκαιοι εκεί οι άνθρωποι, θα καταστρέψει όλα τα Σόδομα και τα Γόμορα, θα επιτρέψεις να γίνει κάτι τέτοιο? Τότε γίνεται ένας διάλογος και βλέπουμε τη φιλεσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Διότι αρχίνησε να λέει, Κύριε, άμα βρούμε 50, λέει, ευσεβείς. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πεντάπολη, θα λέγαμε από 10 σε κάθε πόλη. Άμα βρεθούν σωστοί, πιστοί στο όνομά σου το Άγιο και ζουν σωστή ζωή, όχι αμαρτωλή ζωή, θα τα καταστρέψεις τα Σόδομα και τα Γόμορα? Και τότε του λέει, όχι, δεν θα τα καταστρέψω, προς χάρη σου. Εάν του λέει, Κύριε, βρεθούν 40, και 40 του λέει να βρεθούν, Αβραάμ, εγώ δεν πρόκειται να τα καταστρέψω. Κύριε, εάν βρεθούν 10 σε κάθε πόλη, 5 σε κάθε πόλη, και 5 άμα βρεθούν, του λέει, δεν θα τα καταστρέψω. Κύριε, του λέει, αν βρούμε 1 σε κάθε πόλη, θα τα καταστρέψεις? Όχι, του λέει Αβραάμ ο Θεός. Δείτε φιλεσπλαχνία, δείτε αγάπη. 1 σε κάθε πόλη, λέει. Εάν βρεθεί έστω και ένας, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τελικά δεν βρέθηκε ούτε ένας σε κάθε πόλη. Βρέθηκε μόνο η οικογένεια του Λότ, η οποία ειδοποιήθηκε να φύγει. Όμως οι γαμπροί που είχε δεν πίστεψαν τον Λότ, δεν αναχώρησαν, έμειναν στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όπως ξέρουμε, έφυγε ο Λότ με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του όμως, την ώρα που γινόταν η καταστροφή, και εδώ λέει ότι έριξε ο Κύριος πυρ παρακυρίου. Ο Κύριος έριξε πυρ παρακυρίου. Ποιος είναι ο ένας Κύριος που έριξε πυρ παρά του Κυρίου, και ποιος είναι ο άλλος Κύριος? Εδώ φαίνεται ακριβώς ότι δεν είναι απλοί άγγελοι, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το Πανάγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αναχωρεί ο Λότ, συνεχίζει, η γυναίκα του γίνεται στήλη του άλατος. Εκεί σήμερα υπάρχει η νεκρά θάλασσα. Πάνω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, ξέρουμε ότι από πάνω πλέον είναι η νεκρή θάλασσα, και από το πολύ θιάφι και από την πολύ πίσα που υπάρχει, είναι, γι' αυτό λέγεται νεκρή, δεν υπάρχει κανένας ζωντανός οργανισμός εκεί. Φύγανε, ανεβήκαν πάνω στο βουνό, ο Λότ με τις γυναίκες, με τις 2 κόρες του. Τι κάναν οι κόρες όμως? Κάναν κάτι πάλι πολύ αμαρτωλό. Μέθησαν τον πατέρα, διότι θεώρησαν, όπως είχε καταστραφεί ο κόσμος την εποχή του κατακλυσμού, νόμισαν ότι έμειναν μόνες τους αυτές με τον πατέρα, και σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαιωνίσουν το είδος. Έτσι λοιπόν μέθησαν τον πατέρα, και οι 2 κόρες συνευρέθηκαν με τον πατέρα, αφού ήταν μεθυσμένος, δεν καταλάβαινε τι γινότανε, και έμειναν και οι 2 έγκυος. Και έτσι την άλλη μέρα που ξύπνησε, ο Λότ κόντεψε να τρελαθεί με αυτό που είχε συμβεί. Δεν χάνει ευκαιρία, φεύγει αμέσως και πηγαίνει να βρει τον θείο του, τον Πατριάρχη Αβραάμ. Η Αγία Τριάδα είχε αναχωρήσει όμως πλέον από τον Αβραάμ. Όμως φεύγοντας η Αγία Τριάδα, του είχε αφήσει τα 3 μπαστούνια. Τα 3 μπαστούνια του τα είχε αφήσει. Βλέποντας λοιπόν ο Αβραάμ ότι έρχεται ο Λότ,
Του λένε, ψυχέ μου, τι συνέβη? Του λέει, το κετό. Του λέει, ζητώ από το Θεό να με συγχωρέσει. Πες μου αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Του λέει τότε ο θείος του Αβραάμ, Λότ, πάρε τα 3 μπαστούνια αυτά και πήγαινε φυτέψέ τα εκεί ακριβώς. Εκεί που σήμερα είναι η μονή του Τιμίου Σταυρού, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες. Θα φυτέψεις και τα 3 μπαστούνια και θα τα ποτίζεις κάθε μέρα με νερό που θα φέρνεις από τον Ιορδάνη ποταμό. Και αν δεις τα 3 μπαστούνια ότι άνθησαν, σημαίνει ότι ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου. Πράγματι, πήγε τα φύτεψε τα 3 μπαστούνια ο Λότ, στο σημείο αυτό που βλέπετε κιόλας και σας δείχνουμε, τα φύτεψε εδώ, τα πότιζε για χρόνια, μάλλον πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό με μια στάμνα να φέρει νερό, αλλά όλο κάτι συνέβαινε, ο διάβολος παρεμπόδιζε και δεν έφτανε ποτέ να ποτίσει τα 3 αυτά μπαστούνια. Τέλος πάντων, να μην πολύ καθυστερούμε, τα 3 μπαστούνια τα πότισε κάποια στιγμή με το νερό του Ιορδάνη. Έτσι, μόλις τα πότισε, τα 3 μπαστούνια ανθίσανε και έγινε ένα δέντρο. Ένα δέντρο, το οποίο είναι το τρισύνθετο δέντρο. Ένας κορμός και πάνω είχε κέδρο, είχε πεύκο και, αν θυμάμαι καλά, ακόμα είχε κυπαρίσι. Και το κυπαρίσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το βλέπετε και το τρισύνθετο δέντρο, σας το δείχνουμε, να το δείτε πως ήτανε. Αυτό λοιπόν το δέντρο, όταν ήρθε η εποχή να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, όταν θα έφτιαχναν πάνω τη σκεπή, επειδή ήταν ξυλοσκεπή τότε, είπανε να κόψουν αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως, που ο Θεός συγχώρησε τον Λότ για το αμάρτημά του. Και με αυτά τα ευλογημένα δέντρα, το μονόδεντρο αλλά τρισύνθετο δέντρο, να φτιάξουν τα καδρόνια μέσα επάνω τη σκεπή του ναού του Σολομώντα. Και πράγματι έτσι ξεκίνησαν να κάνουν. Όταν όμως πήγαν και τα κόψαν και τα μέτρησαν τα καδρόνια πόσο πρέπει να ήταν, συνέβαινε το εξής θαύμα. Τα καδρόνια μεγάλωναν και μίκραιναν. Όταν πήγαν να τα βάλουν επάνω ήταν πιο μικρά. Όταν τα κατέβαζαν είχαν ξανά μεγαλώσει. Οπότε θεώρησαν ότι αυτό δεν είναι δέντρο συγχωρήσεως, αλλά είναι κατηραμένο δέντρο. Έτσι πήρανε τα καδρόνια και φτιάξαν από άλλο δέντρο. Κόψαν από άλλα δέντρα και φτιάξαν τη σκεπή. Αυτά δε αφού τέλειωσε ο ναός, από το δέντρο αυτό το τρισύνθετο τα έβαλαν στο υπόγειο του ναού του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Άννας και ο Καϊάφας θυμήθηκε τι? Το δέντρο αυτό, το κατηραμένο πλέον όπως το λέγανε, διότι μεγάλωναν και μίκραιναν. Και λέει, πάνω σε αυτό θα το σταυρώσουμε. Αυτό το ξύλο, αυτά τα δέντρο, πάνω εκεί θα το σταυρώσουμε, ώστε την ώρα που θα σταυρωθεί να μεγαλώνουν και να μικραίνουν, ώστε να υποφέρει περισσότερο ο Χριστός μας. Το ακούτε? Για να υποφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός φτιάχνεται από τα 3 μπαστούνια που κράταγε η Αγία Τριάδα, που έγινε το δέντρο της συγχωρήσεως. Το δέντρο της συγχωρήσεως στο Λότ, που έδωσε τα 3 μπαστούνια ο Αβραάμ στον ανιψιό του. Αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως έφερε και σε όλους εμάς, αδελφοί μου, φίλοι μου αγαπημένοι, έφερε σε όλους μας αυτή τη συγχώρηση. Έγινε πλέον ο Σταυρός το κλειδί του παραδείσου. Από όπλο δολοφονίες που το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, από αυτό λοιπόν το όπλο, από την ώρα που τα αγκάλιασε ο Χριστός, αυτό το φωνικό όπλο, και γίνεται κλειδί σωτηρίας μας. Δια του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλο το κόσμο. Και κανένας άλλος δεν καυχαίται, όπως λέει ο Παύλος, παρακαυχόμεθα εν το Σταυρό του Κυρίου μας. Γι' αυτό το Σταυρό καυχόμεθα πλέον, διότι έγινε ευλογημένος και το ονομάζουμε τίμιο ξύλο. Πάνω σε αυτό λοιπόν βλέπετε την ιστορία, πώς ήρθε, όπως ήρθε η συγχώρεση στο Λότ για το αμάρτημά του, έτσι έρχεται και η συγχώρηση για όλους εμάς. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η μικρή ιστορία του τιμίου ξύλου που τη βρίσκουμε 2000 χρόνια πριν να ξεκινάει
τη σταύρωση του Χριστού μας. Αυτό το τίμιο ξύλο τεμάχιον έχουμε και στο μοναστήρι μας, όπου τελεί πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα αναφέρουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Και ένα μεγάλο θαύμα θα σας αναφέρω που συνέβη και στην Αυστραλία, αλλά δεν θα το αναφέρω σήμερα, θα σας το αναφέρω κάποια άλλη στιγμή το τι ακριβώς συνέβηκε. Τώρα να σας πω και τι συμβολίζει όμως ο Σταυρός. Ο Σταυρός, όπως ξέρουμε, είναι δύο ξύλα. Είναι το κάθετο και είναι και το οριζόντιο. Είναι δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Το κάθετο το ξύλο είναι ο άνθρωπος που είναι από κάτω και ο Θεός που είναι από πάνω. Άρα αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης καρδίας σου. Είναι η εντολή να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά. Οι άνθρωποι ανοσχόμεντα της καρδίας, να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό συμβολίζει το κάθετο ξύλο. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Το δε οριζόντιο ξύλο, είναι το αγαπάτε αλλήλους. Είναι μια αγκαλιά. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες εντολές. Άρα ο συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού δεν είναι τυχαίος. Είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα και η αγάπη προς τον πλησίον μας. Μέσα σε αυτές τις δύο εντολές βρίσκονται όλοι οι προφήτες και ο νόμος. Όποιος τις εφαρμόζει αυτές τις δύο εντολές, αδελφοί μου, εισέρχεται με το κλειδί του Παραδείσου, μέσα που είναι ο Σταυρός, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό πάντοτε να κάνετε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου, όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω Θεέ μου προς τα σένα και εσύ Θεέ μου προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη Βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεό μας. Ευρισκόμεθα στον κήπο της Μονής και πίσω μας βλέπετε το Γολγοθά. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές, να γραφτείτε και να το πείτε και σ' άλλους, εφόσον ωφελείστε από αυτά που ακούτε και μαθαίνετε. Εμείς εφαρμόζουμε το του Χρυσοστόμου, κηρύττουμε και ανεβαίνουμε πάνω σε ένα λόφο για να ακούσει το Ευαγγέλιο όλος ο κόσμος και όλοι να πιστέψουν στον έναν και αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε σύντομα και πάλι μαζί σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, τη στερέωμά μου και καταφυγή μου εισή, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγές με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο

στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εντιμάστηγε αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδούτοι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώιστας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέρα. Και ο έλεγχός μου στας προείας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόποσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσύ εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου ει εκτίσω απαρχή. Ελυτρό ο ράβδων κληρονομία σου. Όρο ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τα υπερηφανία αυτών ει τέλο, όσα επονηρεύσα το εχθρό εν το αγίο σου. Και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω τη εορτή σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ω ενδρυμό ξύλων αξίνε εξέκοψαν τα στήρα αυτή επί το αυτό. Εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, ύπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομε, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της εθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανας ποταμούς ηθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, συ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλοψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνει ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 70.

0: Χριστός τέταρτος. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εγχειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη φοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τη αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε με. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθη. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμην αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα. Ιή οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ήτι σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτι του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλεσαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα. Και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής, ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών, και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών. Και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού. Και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα
0: και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών που κεπένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον και χείρε αυτών που κλαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου, και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής, και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε, και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γήτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου. Αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατων των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέστο σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλων εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμενα από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν αιωμηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω ήκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεΐεστε και ή υψίστου πάντες, ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραΐνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη. ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόν ως εις τον τόπον ον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέραν μίαν εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γην σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομε τι λαλήσε εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, Συ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδρέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς Ε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε της εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός μη εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβήρ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστίας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της σύ σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και υιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σι δε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γην του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθουτα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ου καντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως περιοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτα σαν ομοία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμε, τα έτη μόνο σι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτή 70 έτη, εάν δε εν δυναστείε 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραό τη εφημά και παιδευθυσόμεθα. Τη γινώσκει το κράτο τη οργή σου, και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη, και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε, και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τε σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η Κυριακή, αγαπητή μου, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνο σαν μια αισθητή υπόθεση να τον είδε ο λαός και να αναφωνήσει το «Κύριε ελέησον». Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω τη φράση. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία και η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επανέλαβα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Σταυρού άρχισε πολύ νωρίς από αυτόν τον παράδεισο τον πρωτοπλάστο. Θα ήταν χωρίς αξία η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχεται μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής, με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Από τον καρπόν αυτόν, μόνον αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσετε. Και τότε απεδείχθη η ελευθερία του Αδάμ, η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Ο Αδάμ έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός, που αγαπά το πλάσμα του, προέκτηνε την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα συγκεκριμένο λαό που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο, σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή, αν μου επιτρέπετε, κάποια πράγματα θα μας το δείξουν. Όλη η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής, ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Σήκω, φύγε την πατρίδα σου. Πήγαινε εκεί που θα σου πω. Από εκεί φύγε. Και έλα εδώ τώρα που θα σου δείξω πάλι. Ήταν βορειοδυτικά η πρώτη προσέγγιση του Αβραάμ. Μετά να κατέβει εις τον χώρο της Παλαιστίνης. Και λοιπά. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν παρά ένας σταυρός, επειδή ήταν θέμα υπακοής. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα ήταν μία παιδεία σταυρική. Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του εις την έρημο, όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή εξυφανίστηκε από το λαό του Θεού. Η επιθυμία του κρέατος, για σκεφτείτε, των σκόρδων και των κρομιδιών κατέστησε κάποιους αρνητάς της παιδείας του Σταυρού. Εκεί στην έρημο επεθύμησαν μερικοί κρέας,
τους έδωσε ο Θεός τα ορτίκια, την ορτιγομήτρα, και πολλοί πέθαναν γιατί έπεσαν να τα παστώσουν για να έχουν να τρών, να τρών, να τρών, και δηλητηριάστηκαν και πέθαναν. Επεθύμησαν τα κρομίδια και τα σκόρδα της Αιγύπτου. Επεθύμησαν να γυρίσουν πίσω. Εκείνοι όμως που υπέμειναν, υπέστησαν την άσκηση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω και κλήθηκαν επιθυμητέ. Και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Σημειώσατε ότι και οι τάφοι τους ονομάστηκαν τάφοι των επιθυμητών. Και όλοι αυτοί πέθαναν αμέσως εις την έρημον. Το μάνα ήταν μια τροφή από τον ουρανό και ήταν μια μοναδική τροφή. Κάποιοι είπαν ότι προσόχθησε η ψυχή αυτών εν το άρτο τούτο το διακένο. Δηλαδή μπούχτισε η ψυχή τους με αυτό το κούφιο ψωμί, το μάνα. Και αυτοί ετιμωρήθησαν. Σημειώσατε, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι το μάνα είχε την γεύση εκείνη που ο καθένας μπορούσε να επιθυμεί. Χαρακτηριστικό αυτό. Γενικότερα δε σαν τηγανίτα βουτυγμένη μέσα σε μέλι. Ήταν η γεύση του μάνα. Κι όμως γόνισαν. Δεν δέχτησαν δηλαδή την παιδαγωγία του Σταυρού. Γιατί? Γιατί το μάνα ήταν μία παιδεία των αισθήσεων. Μία τροφή. Γεύσεις εξ υποκειμένου πολλές, εξ αντικειμένου μία. Ήθελε ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, δεν θα πάψω πάντα να σας το λέγω, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί πάντοτε ο Θεός Λόγος, όχι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, που αυτός ενυνθρώπισε κατόπιν και βρέθηκε ανάμεσα στο λαό του, να βιώσει, ήθελε ο λαός του να βιώσει το Σταυρό. Προεννοείται του ιστορικού Σταυρού, ώστε όταν εκείνος θα εσταυρούτο από

Όπως και σήμερα έχουμε αρχιερείς και ιερείς Σαδουκαίους, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, ο λαός θα ανεγνώριζε τον Ιησού Χριστόν, έστω και αν εκείνοι οι άρχοντες τον κατεδίκασαν, που εβίωσε την κορυφή της σταυρικής θυσίας. Και τώρα ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτή πλέον, κατ' αισθητών τρόπων, δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Εμείς ανήκουμε στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη. Και απαριθμούμε. Πρώτον, είναι η παιδεία της πίστεως. Ναι, όλοι έβλεπαν να σταυρούνται ένας ψηλός άνθρωπος, ψηλός το ψημεγιώτα, δηλαδή ένας άνθρωπος. Αυτό θα πει σκέτος, γυμνός, γυμνός δηλαδή σκέτος άνθρωπος. Τι έβλεπαν, ένας άνθρωπος να σταυρώνεται. Όμως κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Έτσι, ο ληστής, ο εκατόνταρχος και όποιος άλλος είναι οι πρώτοι που άρχισαν να διακρίνουν. Ξέρετε τι μεγάλη κουβέντα ήταν αυτό που είπε ο ληστής? «Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου». Ποια βασιλεία? Ο ληστά. Αυτόν που επικαλείσαι πεθαίνει ως κατάδικος, και εσύ είσαι κατάδικος και εσύ θα πεθάνεις. Πού θα σε θυμηθεί? Σε ποιο μέρος, πού? Και ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, σήμερα, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Να η πίστη. Συνεπώς ο Σταυρός εδώ παιδαγωγεί στην πίστη και γίνεται σχολείο και μάθημα της πίστεως ο Τίμιος Σταυρός. Δεύτερον, είναι η παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Και αν ο Θεός δείχνει τόση αγάπη σε εμάς και εμείς σαν χρέος πλέον, πρέπει να αποκριθούμε στη δική του την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του, σαν αγάπη προς όλα τα πλάσματά του, τους ανθρώπους αλλά και την άλογη φύση. Τρίτον, ο Τίμιος Σταυρός μας παιδαγωγεί στο καθήκον. Είναι η παιδεία του καθήκοντος, ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι γύρω μας πολλά. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει, ένα δι, δέλτα έψινον ιώτα περισπωμένη, ένα δι. Το πρέπει αυτό πρέπει ουσιαστικά να εκπηδά από την αγάπη. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Όπως ο Χριστός έλεγε, ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί. Τέταρτον, είναι η παιδεία της εντύμου εργατικότητος. Δεν είναι ανάγκη να σε βλέπει κανείς, σε βλέπει ο Χριστός. Είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του και στην προς Εφεσίους επιστολή του. Η δούλη, τότε υπήρχε η δουλεία, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα Κυρίης. Μη εν οφθαλμοδουλίες, και είναι η οφθαλμοδουλία, με βλέπει το αφεντικό, με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι. Δεν με βλέπει, δεν δίνω καμία σημασία. Ως ανθρωπάρεσκη,

0: μόνο και μόνο για να αρέσετε, αλλά να πλώθηκε η καρδία, φοβούμενη των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Θα είναι ένα αφεντικό μου σαν να είναι αφεντικό μου ο ίδιος ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να είναι δίπλα μου άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να με δουν και να με εκτιμήσουν άνθρωποι. Ο Χριστός με βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης ακόμα, αν θέλετε, εις τις δοσοληψίες. Δεν είμαι κατεργάρης. Η εντιμότης στις σχέσεις και στις υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σταυρός. Είναι μαθητεία παρά την βάση του σταυρού. Πέμπτο. Είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει το σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό και λέγει «Πολύ περιπατούσι», εννοείται εκ των χριστιανών. Το λέγει αυτό εις τους Φιλιππησίους. «Ους πολλάκις έλεγον ημίν», για τους οποίους πολλές φορές σας είπα. «Νυν δε και κλαίων λέγω», τώρα δε και κλαίγοντας το αναφέρω, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού». Είδατε, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μαθητεύσει στο Τίμιο Σταυρών, στο σχολείο του Τίμιου Σταυρού, είναι εχθρός του Σταυρού. Τα ακούσατε, είναι εχθρός του Σταυρού. «Ον το τέλος απώλεια». Που το τέλος τους, θα χαθούν. Θα πάνε στην κόλαση. «Ον ο Θεός η κοιλία». Όταν κάνεις Θεό σου την κοιλία, τι θα φάω και τι θα πιω και δεν βαριέσαι. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. «Και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών». Και η δόξα τους είναι, καφώνται για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. «Εν τη αισχύνη αυτών». Σου λέει, έχω τόσες φιλενάδες, έχω τόσους φίλους, πέφτω στην πορνεία, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μπράβο. Τότε λοιπόν είσαι εχθρός του Σταυρού ή τα επίγεια φρονούντες. Εκείνοι οι οποίοι φρονούν επίγεια πράγματα κοσμικά και αμαρτωλά. Φυλάτη τις αισθήσεις του ο πιστός, διότι δια του Σταυρού του Χριστού συνειδητοποιεί ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και αν θέλετε και ένα έκτο, είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει γενικά την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, η νηστή, η προσευχή, κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Σου λέει, αισθάνομαι να με γαργαλάει το στομάχι μου, δεν θα φάω, αμαρτία είναι. Αισθάνομαι να με γαργαλούν τα ένστικτά μου, δεν θα ανταποκριθώ, αμαρτία είναι. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος ούτε καν προσεγγίζει την έννοια της ασκήσεως. Η έννοια κόσμος, εντός εισαγωγικών η λέξη κόσμος, και κόσμος δεν σημαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, το πλήθος των ανθρώπων μόνον, αλλά και η νοοτροπία του κόσμου. Πώς ο κόσμος σκέπτεται. Η έννοια λοιπόν κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος εκφράζεται με τη μόδα, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί, που είναι η νοοτροπία του, όπως και η γνώμη του κόσμου. Μόδα δεν είναι απλώς ντύνομαι τώρα το καλοκαίρι έτσι και το χειμώνα αλλιώς. Μόδα είναι ο τρόπος του σκέπτεσθε. Προσέξτε, θα το επαναλάβω. Είναι ο τρόπος του σκέπτεσθε. Το πώς σκέπτουμε. Αυτή είναι δηλαδή η νοοτροπία. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του κόσμου είναι πολύ μακριά από το σχολείο της παιδείας του Τιμίου Σταυρού. Μια τέτοια αποχή από τον κόσμο, εάν ο πιστός την πετύχει, βέβαια επιφέρει θλίψη. Όπως και ο Σταυρός επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, «Εν το κόσμο θλίψη έξετε, στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα ζείτε, πάρετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Και βέβαια η παιδεία να νικήσουμε τον κόσμο λαμβάνεται από το Τίμιο Σταυρό. Μην το ξεχνάμε. Ο Παύλος έλεγε μετά από ένα άγριο λιθοβολισμό του εις τα Λύστρα, θυμάστε τι έλεγε, τον νόμισαν ότι είχε σκοτωθεί και σαν ψόφιο σκυλί τον έστειλαν από τα πόδια να τον πετάξουν πέρα αφού λιθοβολήθηκε. Ο Παύλος όμως δεν είχε πεθάνει. Ήτανε παρόν και ο Τιμόθεος, ο μακάριος Τιμόθεος. Και σηκώθηκε όρθιος ο Παύλος. Φυσικά έφυγε από τα Λύστρα και είπε, «Δια πολλών θλίψεων δι πρέπει, δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, δι πρέπει, ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθουμε εις Κρήτονα καλύτερο, αγαθότερο, παράδεισο, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι εχθρός μας το κοσμικό φρόνημα. Να σκεφτόμαστε κοσμικά. Κοσμικά δεν σκέφτομαι βέβαια όταν πρέπει να φροντίσω το μαροκάματό μου, την εργασία μου. Δεν είναι αυτό το κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ανδρεία. Και η ανδρεία κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές. Αλλά και οι πατέρες εδέχθηκαν την αρετή της ανδρείας σαν θεμελιώδη αρετή. Αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Γιατί αν δεν έχουμε εκτιμήσει το τι πιστεύουμε, τότε όλα στο κενό πέφτουν. Να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος που ετανίσθη επί του Σταυρού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μάθουμε την ταυτότητά Του. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα αγαπητοί μου και κληρικοί αγνοούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Για να μην πω τα παρακάτω. Για να μην πω αν πιστεύουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού ότι είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού και λοιπά και λοιπά. Για να μην πω τα παρακάτω. Και αυτή την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ναι, ο Μωυσής. Γράφει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, πίστη, δηλαδή με την πίστη, Μωυσής, μέγας γενόμενος, ειρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της θυγατέρας του Φαραώ, αφού έφυγε από το παλάτι. Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Μάλλον προτιμών να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού. Γιατί με το λαό του Θεού βγήκε στην έρημο. Δεν έμεινε στο παλάτι του Φαραώ. Ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση. παρά να έχει την απόλαυση της αμαρτίας που είναι πρόσκαιρη. Και γράφει: «Μίζων απλού τον ηγησάμενος τον Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού». Γιατί θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού και ο ονειδισμός του Χριστού είναι ο Σταυρός. Παλαιά Διαθήκη, 1500 χρόνια προ Χριστού, θεώρησε ότι ο ονειδισμός του Χριστού ήταν σπουδαιότερος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Καταπληκτικά πράγματα. Και ο ονειδισμός του Χριστού λοιπόν είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όλα αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, σημειώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους, εις την μισθαποδοσία, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι αγαπητοί μου να γίνομαι καλή μαθητέ της παιδείας του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Σεβασμιότατο, για την πρόσκληση τους καλούς μας ιερείς, για το Σταυρό μπορεί να μιλάει κανείς όχι ώρες, μέρες, μια ζωή. Και να μην τελειώνει. Εδώ θα πούμε τα βασικά πράγματα. Σήμερα ο Σταυρός είναι κάτι για το οποίο πολλοί καμαρώνουν. Αλλά κάποτε ήτανε σημάδι ντροπής. Υπήρχαν πολλών ειδών εκτελέσεις τα χρόνια εκείνα. Το να εκτελέσουν κάποιον πάνω στο Σταυρό ήταν εξευτελισμός. Ήταν εκτέλεση και σίγουρα όταν οι μαθητές είδανε τον αρχηγό τους να σταυρώνεται, δεν θα το αναφέρανε ποτέ. Θα το κρύβανε. Γιατί εκείνος που ηγήθηκε, εξευτελίστηκε μέχρι σημείου να σταυρωθεί. Δεν θα το λέγανε ποτέ. Θα κρύβανε την σταύρωση αν δεν είχε επακολουθήσει η Ανάσταση που μετέβαλε τον Σταυρό σε δόξα, σε στεφάνι και σε κάφημα μέχρι σήμερα. Για να ντροπιάσουν κάποιους που ξεσηκώθηκαν εναντίον της κυβέρνησης, τους σταύρωσαν. Όχι το καιρό εκείνο, πριν μερικά χρόνια. Ζει ακόμα ο άνθρωπος που ακούει την ιστορία του προπάπου του. Ήτανε σημάδι ντροπής. 1926-1929. Τρία χρόνια που στο Μεξικό η κυβέρνηση σταύρωνε τους χωριάτες. Γιατί η κυβέρνηση ήταν άθεη, οι Μεξικανοί ήταν χριστιανοί και χωρίς όπλα ξεσηκωθήκανε εναντίον της κυβέρνησής τους. Αμέτρητοι χωρικοί σταυρωμένοι. Και δέχτηκαν όχι να εκτελεστούν στο απόσπασμα, δεν τους εκτελούσαν στον τοίχο, τους σταύρωναν. και δέχτηκαν να σταυρωθούν όλοι αυτοί, γιατί ξέρανε ότι τον σταυρό τον περιμένει η Ανάσταση. Και χάρης σε αυτούς τους απλούς χωριάτες που δέχτηκαν αυτούς τους φρικτούς θανάτους πάνω στους σταυρούς, υπάρχει σήμερα το Μεξικό. Να τη μάθετε αυτή την ιστορία. Υπάρχει λόγος που αποσιωπάτε και δεν αναφέρεται. Και θα μείνετε κατάπληκτοι από το τι συνέβη τον 20ο αιώνα. Όχι τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το 1900, που πριν 20 χρόνια το αφήσαμε πίσω. Και θα μάθετε την ιστορία ενός 10χρονου παιδιού, πώς δέχτηκε να πεθάνει το πιτσιρικάκι για την πίστη του και για την πατρίδα του. Λέει σήμερα ένας, ο στρατηγός της κυβέρνησης υποχρέωσε τον προπάπο μου να γονατίσει, να σκύψει στο χώμα και του κόλλησε το περίστροφο στο κεφάλι. Και θυμήθηκα ένα στίχο ενός ποιητή, όχι και τόσο χριστιανού, του Τάσου Λιβαδίτη, που λέει ότι αν δεν δεχτούμε να πεθάνουμε για τους αδελφούς μας, είμαστε ήδη νεκροί. Και επειδή δέχτηκε να πεθάνει το 10χρονο παιδάκι και επειδή δέχτηκαν να πεθάνουν σταυρωμένοι όλοι αυτοί οι χωριάτες, οι πάμφτωχοι, για την πίστη τους και την πατρίδα τους, ήρθε η Ανάσταση και ζει σήμερα και η πίστη τους και το Μεξικό. Για να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν θα έρθει και η ώρα η δική μας. Και λέει ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος ζει τώρα που μιλάμε, και τα παιδιά των σταυρωμένων νικητών παντρεύτηκαν τα παιδιά των νικημένων δολοφόνων. Πέρασαν τα χρόνια και οι φτωχοί σταυρωμένοι βρέθηκαν να έχουν νικήσει και να υπάρχει η πατρίδα τους ακόμα. Και ζούμε, λέει σήμερα, αγαπημένοι, χωρίς αναφορές και πικρία για το παρελθόν, το οποίο οι κυβερνήσεις το κρατούν στην σιωπή και στην αφάνεια 100 χρόνια τώρα. Ζει ο άνθρωπος τώρα και λέει πολλά από όσα άκουσε από τον πατέρα του για αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι πεθαίναν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους. Να τη δείτε αυτή την φοβερή στιγμή της ιστορίας, έχει γυριστεί σε έργο κινηματογραφικό. For greater glory. Για μεγαλύτερη δόξα. Με έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Άντι Γκαρσίας. Να τα βλέπουμε για να μαθαίνουμε. Ο κινηματογράφος δεν είναι για να περνάει η ώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ο κινηματογράφος είναι ό,τι είναι και η τυπογραφία. Για να μαθαίνεις, για να μορφώνεσαι, για να ξέρεις τι γίνεται. Ο ένας παίρνει το στυλό και γράφει στο χαρτί, ο άλλος παίρνει την κάμερα και γράφει στο σελιλόιντ. Θα βλέπουμε και έργα για να ξεσκάσουμε, όπως τρώμε popcorn, αλλά δεν ζει κανείς μόνο με popcorn, τρώει και φαΐ. Θα βλέπουμε λοιπόν έργα για να περνάει η ώρα, εάν έχουμε χρόνο για χάσιμο, αλλά θα βλέπουμε και τέτοια έργα για να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να ξέρουμε τι έχει γίνει και για να το αποφύγουμε να μην γίνει και στη δική μας την πατρίδα. Ήτανε λοιπόν ντροπή ο Σταυρός και θα έπρεπε να κρύψουν την Σταύρωση οι μαθητές. Αλλά ακολούθησε η Ανάσταση και ο Σταυρός που ήτανε σημάδι ντροπής έγινε εκείνο για το οποίο λέμε εν τούτο νίκα. Σύμβολο νίκης. Και αυτό ακριβώς πριν σταυρωθεί ο Κύριος, όταν εμφανίστηκα κάποιοι Έλληνες, μια ομάδα, λέει «Ελήλυθεν η ώρα είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Όταν ζήτησαν να τον δουν οι Έλληνες, δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θα δοξάζαν τον Κύριο ενώ άλλοι λαοί όχι. Απλώς οι Έλληνες ήταν μια αντιπροσωπεία εθνών, λαών που δεν πιστεύανε στον αληθινό Θεό. Αντιπροσώπευαν τα έθνη τα οποία θα δεχόντουσαν την σωτηρία. Και αγαπούσε ο Χριστός τους Έλληνες. Μιλούσε και τη γλώσσα τους, τα ελληνικά, και μάλιστα πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά ελληνικά ο Χριστός. Όπως και ο Πιλάτος, όπως και όλοι της εποχής εκείνης, γιατί ήταν παγκόσμια γλώσσα. Ξέραν και μιλάγαν ελληνικά. Γι' αυτό μπορούσε να κάνει λογοπαίχνια και να λέει «Σύ Πέτρος και επί τάφτην την πέτρα να οικοδομήσω μου την εκκλησία». Αυτό το λογοπαίχνιο «Πέτρος και πέτρα» μόνο στην ελληνική γλώσσα γίνεται. Που σημαίνει ότι ήξερε ο Χριστός πολύ καλά τα ελληνικά. Και συνδέει την σωτηρία και την δόξα με τον Σταυρό. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, εννοώντας με ποιον τρόπο θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και μετά, όπως εκατομμύρια χριστιανοί αργότερα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και από εκεί και μετά μπορούμε να λέμε, «Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Γιατί? Γιατί έγινε πια ο Σταυρός, που ήταν φόβητρο των ανθρώπων, φόβητρο των δαιμόνων. Πώς το ξέρουμε? Επειδή μας το λένε οι παπάδες οι καλόγεροι, μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των άλλων. Τα ζει ο κόσμος αυτά και ξέρει ότι είναι αλήθεια. Δεν περιμένει να τα μάθει από μας, εμείς τα μαθαίνουμε από τον κόσμο. Πώς? Ζώντας τα. Προσέξτε το αυτό, η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες, είναι ζωή. Δεν είναι λογική η πίστη μας για να την καταλάβουμε με το μυαλό. Ξέρουμε ότι είναι αλήθεια αυτά που λέει η πίστη μας, όχι γιατί τα καταλαβαίνουμε διανοητικά, εγκεφαλικά, αλλά γιατί τα ζούμε και είναι για μας ζωή. Φοβάται ο διάβολος στο Σταυρό, πώς το ξέρουμε? Γινότανε στην Αθήνα, έγινε μια πνευματιστική συγκέντρωση. Έχουν φτάσει και σε τέτοια κατάντημα οι Έλληνες, γιατί μια χώρα δεν αποτελείται από ομοιογενές υλικό. Υπάρχουν παντού τα πάντα. Πήγε το μέντιουμ, μαζευτήκανε να καλέσουν τα πνεύματα για να τους πούνε αυτά που θέλανε. Προσπαθούσαν, ξαναπροσπαθούσαν, ίδρωνε το μέντιουμ, ξαναίδρωνε, τα πνεύματα δεν ερχόντουσαν. Και κάποια στιγμή σηκώνει το κεφάλι το μέντιουμ και λέει, «Φοράει κανείς από εσάς σταυρό?» Και λέει, «Ένας νεαρός εγώ, έβγα έξω». Και όταν βγήκε έξω, ήρθανε τα πνεύματα. Να πως ξέρουν οι άνθρωποι την δύναμη του Σταυρού. Δεν περιμένουν να τη μάθουν από μας. Ήμουν σε ένα μοναστήρι, πριν πάω σε κελί που είμαι τώρα, στη Μονή Ξεροποτάμου. Στην Μονή Ξεροποτάμου έχουν ένα μεγάλο κομμάτι τιμίου ξύλου. Λένε ότι είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Μια μέρα, τη Σαρακοστή, όπως τώρα, είδα και κυκλοφορούσαν στο μοναστήρι κάποιοι άνθρωποι επίσημα ντυμένοι, με κουστούμια, με γραβάτες, αλλά φαινόντουσαν ότι είναι από κάπου, από αυτά τα μέρη εδώ. Δεν έρχεται κανείς στα όρια και στα βουνά με κουστούμι και με γραβάτα. Και μου τράβηξαν αμέσως την προσοχή. Ρωτάω τι είναι αυτοί. Μου λένε, α, ξέρεις, είναι από τα χωριά εδώ της Χαλκιδικής. Εγώ καινούργιος τότε στο μοναστήρι, δεν ήξερα, πρώτη φορά το είδα. Και τι θέλουνε, είναι επίσημη αντιπροσωπεία των χωριών και ειδικά από ένα χωριό που το λένε Βρασνά, το λέγανε Βρασνά, τώρα το λένε Πετροκέρασα. Και ήρθανε να ζητούσαν από τον ηγούμενο επισήμως να στείλει το τίμιο ξύλο να κάνει περιοδεία όλα αυτά τα χωριά της Σαρακοστή. Το έχουν έθιμο από πολλά χρόνια. Τι έθιμο, λέω, δεν ξέρω, μου λένε. Και τελικά ρωτάω έναν από τους παλιούς παππούλιδες, έναν λεβέντη κριτικό, πολύ παππούλι, κοφτερό μυαλό, ξηράφι μυαλό, γέροντα, τι έθιμο είναι αυτό και τι μαθαίνω. Μια απίστευτη ιστορία. Σε όλα αυτά τα χωριά οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι ήτανε αρχές του 1900, 1910, 1920, 1930, 40, ζούσανε από κτηνοτροφία, από τα πρόβατα. Ξαφνικά άρχισαν να ψοφάνε τα πρόβατα, χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής αιτία, χωρίς να τα βλέπουν να αρρωσταίνουν. Στεναχωρέθηκαν οι άνθρωποι, δεν ξέραν τι να κάνουν, οι κτηνίατροι της εποχής εκείνης δεν ξέραν τι να πούνε και βρισκόντουσαν σε αμηχανία. Και ένας από αυτούς ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει ο γερο Ευσέβιος, του είπε του χωρικού εκείνου από τα Πετροκέρασα, ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης, έχετε το τίμιο ξύλο στη Μονή Ξεροποτάμου και ψάχνετε να βρείτε φάρμακο. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Τι είπατε, γέροντα, λέω. Του το είπε Εβραίος. Ναι, παιζί μου, μου λέει. Εβραίος του το είπε. Να πάτε στη Ξεροποτάμου και να ζητήσετε να έρθουν οι καλόγεροι με το τίμιο ξύλο. Εβραίος του το είπε. Εβραίος του το είπε.

0: Πνεύμα την Ιγκαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν σοιόν και σοι αποδεθείς τ' ευχή εν Ιερουσαλήμης άκουσον προσευχή μου προς εμπάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμους εν εμάς το τες ασεβίες ημών σοι η λάση. Μακάριος εν εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσιν εις αυλές. Πληστισόμεθα εν εις αγαθείς ο οίκους ο Άγιος εν ως θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριον τη ισχύ αυτού περιεζωσμένους εν δυναστεία, ο συνταράσσον του κήτους της θαλάσσης, ήχους κοιμάτων αυτής της υποστήσεται, ταρακτήσονται τα έθρα και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψου την γη και εμέθησες αυτήν επλήθυνα σου πλουτίσες την. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν από τον οποίο ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής, μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής, εφρανθείς εν ανατέλους, ευλογήσεις τον στέφανο, του εν εαυτού της Χριστότητός και τα παιδεία σου πληστήσουν την ποιότητα, πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασε, η βουνή περιζώσουν, εν εδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες, πληθυνούς εισήτων, και κράξονται και γάρι μνήσουσαν. Αλλά λάξατε το Κυρίο Πάση, ψάλα παιδί του ονόματο του. Δότε δόξαν εν ενέσαι, του είπατε το Θεό, πως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη τη δυνάμει όσο ψεύσουν και εσύ εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά του σαν και ψαλά του σαν. Ψαλά του σαν δει το όνομα τη σου ύψη. Δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού, ω φοβερό συμβουλέ, υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εν σκυρά. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθε από αυτό. Το δεσπόζουν την τη δυναστεία αυτού του αιώνα. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπει. Οι παραπικραίνοντε μη ψούσου σαν είναι αυτοί. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή τη ενέσεω αυτού. Θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντω ει άλλον του πόδα μου. Ότι εδοκίμασε εμά ο Θεό, επίρωσε εμά ω πυρούτε του αργύρου. Εισήγαγε σημάσαι στην παγίδα, έφε θλίψει επί των νότων ημών. Επεβίβασε ανθρώπου επί τα σκεφαλάσσαμα, διήλθαν εν διαπηρό και είδα του και εξήγαγε σημάσαι σαν να ψυχήν. Εισελεύσουνε στον ύπνο σου εν ολοκαυτώματο, αποδώσουσε τα σεφτάδου, α διέστερε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματο και κρυών, ανίσωση βόα. Με τα χυμάρων δεύτερα ακούσε και διηγήσω μη μην πάντε σε φοβούμενοι των Θεών όσα επίση τη ψυχή. Προς αυτόν το στόματί μου και έκρατσε και ύψωσε υπό την γλώσσα μου. Αδικία είναι η αθεώρημη καρδία μου. Μη είσαι ακουσά τον Κύριος δια τούτου. Εισήκουσέ μου ο Θεός. Προσέσχε τη φωνή της δεήσεως. Ευλογητός ο Θεός. Σου καπέστησε την προσευχή μου. Και το έλεος εκπλώτων ο Θεός. Εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς. Φάνε το πρόσωπο να του θυμάς και ελεήσει εμάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνης και σωτήριος. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί πάντες. Εφρανθήτουσαν και αγαλιάς το σαν έθνα. Ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγείς. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί πάντες. Γη έδεκε τον καρπόν αυτής. Ευλογήσε εμάς ο Θεός, ο Θεός μου. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτουσαν οι εχθροί αυτοί και φυγέτουσαν το προσώπο αυτού. Οι μισούντες αυτών, ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτουσαν, ως τίκεται κυρός, από προσώπο κυρός ούθος, απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπο αυτού και οι δίκαιοι εκπαντήτουσαν. Αγαλιάστουσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτουσαν εν ευφροσύνη, άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε το επιβεβαιότητα επιδισμών, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταρακθήτουσαν από προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκου, εξάγουν κατεδημένους έναν κρύο, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφους, ο Θεός εν το εκπορεύες θέση ενώπιον του λαού, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμη. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ, βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός του κληρονομίας και εισθένης, σύ δε κατηρτήσου αυτή, τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ετοίμασες εν τη Χριστό αληθή σου εκτοπώ ο Θεός, Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διελέστης Κύριε. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των πλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένη και τα μετάφραν αυτής εν χλωρότητα και χρυσή, εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής και ονοθήσουν τεν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον, είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα το όρος, ο ευδόκησαν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει αστέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιο, χιλιάδες ευθυνούν του, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Αναβάσεις ύψος αιχμαλώτευσας αιχμαλωσία, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γαραπηθούντας το κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν, καθημέραν, και βοδός ημίν ο Θεός, τον σωτηρίον ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός που σώζει και του Κυρίου Κυρίου, εδιέξοδε και θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι και χαλάσσι χρόνο του, κορυφήν τρεχώς διαπορευουμένων, εν πλημελίες εκτό. Είπε Κύριος εν βασάν επιστρέψου, επιστρέψου εν ρηθείς θαλάσσις, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέμακε. Η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρ' αυτού. Εθεωρείται σαν εφορία σου, ο Θεός. Επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίου. Προέφθασαν άρχονες επόμενη ψαλόντα, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό, Κύριον εκτιγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιν ο Θεός και δυνάμεις, δυνάμεις είναι ο Θεός που ούτω κατηργάσουν αμή. Από τον ναού σου επί Ιερουσαλήμ σύ Ιησούς η Βασιλής δώρας. Επιτίμησον τις θηρίες του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλης των λαών, του μη αποκλειστήνου τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασπόρτισον έθνη, τα τους πολέμους θέλουν, ύψος η πρέσβης εξηγεί. Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής του Θεού, ευασιλεία της γης άσαγε του Θεού, σάλαμε του Κυρίου και επιβεβαιότητα των ουρανών του ουρανού κατά το λάσπο, ειδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεις. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Ελήθεια ή και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Ελήθεια ήθε εις αιώνας τον ισώσουν ο Θεός από τη σύλτη σαν είδε τα έως ψυχή μου. Εν επάγινε σιλήν βυθιδιού και έστην υπόσταση, σύλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώνησέ μου. Εκοπίασα κράζουν, ευραχνίες εν ολάριος. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου που του ελπίζινε επί των Θεών. Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίφας κεφαλής μου τη μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι αιτιόκοντες με αδίκους, αουχήρπασα τότε απαιτήνει. Ο Θεός σύ έβρες, την αφροσύνη μου, και επλημέλη έμου από σου, ού καβε κρύβησε. Μη εσχυνθείς εν επεμέ, υπομένοντες οι Κύριε, Κύριε των δυνάμων. Μη δε εντραπείς εν επεμέ, οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ, ότι εν εκάσου επίνεγκα ονειδισμών. Εκάλυψαν εντροχή το πρόσωπό μου, πιλωτριωμένος η γεννήθη της αδελφίδων και ξένος της ίστης μητρών, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σου επέπεσαν επί με και συνεκάλυψαν ενιστία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμούς εμή και θέμιν το ενδυμά μου σάκου και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού οι δολές μου, οι καθήμενοι εμπύλες και οι σεμέψελον οι πίνοντες πίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη που ελέους επάκουσόν, εν αληθεία της σωτηρίας. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ. Ρισθήν εκ των μισούντων και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος. Μη δε καταπιέτουν οι βυθός, μη δε σε σκέπεται με φρέα του στόμα. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος, κατά τον πλήθος και νυκτηρμόν σου, επίβλεψε με. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβουν, ταχύ επάκουσον, πρόσχεστη ψυχή μου, και λύτρωσε την ένικα των εχθρών μου ρίζη, σίγαρη και γνώσκος των ονειδισμών μου, την εσχήνη μου, την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες αθλίβων δέδε. Ονειδισμό μου προσεδόκησε η ψυχή μου και ταλαιπωρία μου, και υπέμεινα συλληπούμενο κι ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας κι ούχ έβρω. Και έδωκαν εις το βρώμο μου, χωλήν και εις την δίψα μου, επότε σαν με κόψω. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσον και εις σκάνδαλο. Σκοτιστείτε σαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπει, και των όπων αυτών διαπαντός ξύγκαμψον. Έξιον επ' αυτούς την οργή σου και θυμός της οργής σου καταλάβετο. Γεννηθείτε η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και ενδυσκυνόμαστε με έσχο κατοικών. Ότι όνσοι επ' άπαξ αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλλο των πραγμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτουσαν την δικαιοσύνη του. Εξαλειφθήτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτουσαν φτωχός και αλογώνυμοι εγώ η σωτηρία σου. Ο Θεός αντιλάβει το όνομα. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις. Μεγαλεινό αυτό εν ενέσει και αρέσει του Θεού υπέρ μόσχο νέων κέρατα εκφέρονται και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και τους ουδένους. Ενεσάτωσαν αυτό η ουρανή και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτοί ο Θεός σώσει τον Σιών και οικοδομηθήσουν του και πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσφατα, Κύριε εις και βοηθήσε μη σπέψουν, σκυνθήτουσεν και εντραπήτουσεν εις ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσεν εις τα οποίησο και κατεσκυνθήτουσεν οι βουλόμενοι μου τοκά, αποστραφήτουσεν παραυτήκα, εσκυνόμενοι λέγονται εις μη εύγε, εύγε, γαλιάστουσεν και εφρανθήτουσεν επισή, πάντες και ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσεν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε, Κύριε, σε αγαπώντες, το σωτήριο όν σου, εγώ δε πτωχός μου και πένει. Ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου και ρίσκης μου εσύ, Κύριε, μη χρονείς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και ρίξης όν σου, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόπου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγία μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σών το κράτος και σου

και πάει τη μονή. Θεότα των άγγελων είδε γόντα αυτό. Η προσευχή και η δέηση σου εισηκούστη. Θα συμπροσβήτα και μία τη στιγμή.

0: Πέτρητος από φυλακής προείας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Ξένος μου φαίνει τη θέα και το τρόπο, ξένος και της ρήμαση και της μηνύμαση. Ο Ζαχαρίας αντέφησεν, εγώ γαρίθεν την σωτηρία λαού αιτήσαστε. Μου χείνε κομίσαστε, πέδα πως η προσφώνης απέναντία σε βρίσκωσε των αιτημάτων και υποπτεύω μη άλλη θέμιξε πως γαρολέγεις βεβαιότατον αποδειχθεί Ελισάβετ γαρστήρα εστί καμούδε πως επίστασε πρεσβύτατος.
1: Ότι παρά του Κύριου του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός μη

ξαντέφησε εγώ καρύφω τη σωτηρία λαού ετήσαστε που χειδεκομίσαστε παιδά όσοι προσφώνεις απέναντια σε βρίσκωσε των αιτημάτων και υποπτεύω μη αληθεύησε πως

0: Ως επίστασε πρεσβύτατο.
1: Εν είπε το Αγγείλιο πάντα έθνε περέσσεται αυτό πάντες οι λαοί τι απ' της λόγης Ζαχαρία ψευδή Ευαγγέλια λουκονίζει με Θεού Αρχάγγελος πέφνικα άπρασε τάχθην ταύτα συλλέγος ενσύσταμενος Επίδε η πίστη σας και ούκ επίστεψας Εσ υποφέρον και άλλος Έως ανίδης Έμον ρημάτων την Θεία Ανέβαση Επάνδεται εκεί Ελισάβετσι Την του λόγου φωνήν Μέγαν πρόδρομον Τρα

αρχάγγελος πέφτηκα άπρο σε τάφη, τάφα συλλέγω συνσυσταμένος. Επίπε η πίστη σας και ο και πίστευσας εσύ.

0: μόνον και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε.
0: Έτι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: χώρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντάχου Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λάιξον, Κύριε Λάιξον, Κύριε Λύσον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ουτούτο, κοπιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου,

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εις πέρα τάξε να μαρτύ τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός σου Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός σου κλιμάς. Καθά περιλυπήσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν της δικαιώμασή σου Κύριε και ο ελεός σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεν.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών.

και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Κύριε Θεός, ημών ο κλίνας ουρανός και κατά βάση επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι παίκναν τα σκεφαλά στους δεύτερον υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, να το σώμα περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την πάρουσαν εσπέρα και την προσίουσαν νύχτα παντός εχθρού, από πάση ενδικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πόσο μηνύματα θέλει υπερφύσιν εξιστάμε, ουδόλους αληθεύοντα μην υπονοώ.

0: είσαστε πραγματείς παράδε
1: λατρεύεν αυτόν σε όλη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας.

Ίσως εμείς ρήμασιν, επάρδετε κι εσύ, σαν την κάτου λόγου η σύζυγος του πνεύματος τρανούντοσι, γλώσσαν εκβοήσεις τρανότατα, προφήτηση ψήσου, κληθήσει ο παιδίων, τα αυτού προετοιμάσαι εν χάρη τη τρίβους ως η

0: Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ότι μας καταπρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ελήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσχυρα τις αμαρτίες ημάς. Δέσποτες συμπόρεσαι με τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι, τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ελήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς, αφήνε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη την πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτή Εκκλησία, η πόλη τάφτη, τη Ιερά Μητροπόλη τάφτη και το γέν, παντή εις αιώνας των αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν την Χεροβήν και δεξοτέραν ασυγκρίτως και Σεραφείμ την αδιαφθόρος και αν λόγω του κούσα, την όντως Θεοτόκνος σε μεγαλύτερη.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε, Κύριε,
1: δόξα. Δόξα, Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπνων Βασιλεών και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Έρχονται, είπανε το πρόβλημα στο μοναστήρι, κάνανε στο μοναστήρι σύναξη. Τότε ο παππούλης που μου τα λέει τώρα αυτά, ο Γιώργος Ευσέβιος, ήταν διάκος ακόμα. Και είχε έναν γέροντα φημισμένο, Βασίλειος Ξηροποταμινός. Και αυτός δυνατό μυαλό. Κάνανε σύναξη, παιδί μου, και αποφασίσανε να στείλουν το τίμιο ξύλο. Λυπηθήκανε τους ανθρώπους που παρακαλούσανε, γιατί από αυτά ζούσανε. Και στείλανε, λέει, τον γέροντά μου και εμένα, που ήμουν τότε διάκος. Πήγανε στο χωριό, στα χωράφια, ένα τεράστιο δέντρο, βελανιδιά ήταν, δεν θυμάμαι τι μου είπε, αλλά ήταν τεράστιο δέντρο, κατά καλό καιρό. Και μαζέψαν από κάτω τα πρόβατα. Ευτυχώς, μου λέει ο γέρο Ευσέβιος, στήσαμε το τραπεζάκι στην άκρη του δέντρου, της σκιάς του δέντρου. Από κάτω μαζεύτηκε το κοπάδι με τα πρόβατα. Αρχίσαμε να ψέλνουμε την παράκληση της Παναγίας και μετά κάναμε αγιασμό για να ανταραντήσουμε τα πρόβατα. Δεν προλάβαμε, λέει. Άρχισε ένα τέτοιο βουητό πάνω στο δέντρο που εγώ που ήμουν και νέος τρόμαξα. Ο γέροντάς του δεν έδωσε σημασία. Το βουητό συνεχιζόταν. Οι χωρικοί βάλαν τις φωνές και απομακρυνθήκαν από το δέντρο. Και άρχισε, παιδί μου, να ακούγονται φωνές μέσα στα κλαδιά του δέντρου. Δεν έβλεπα τίποτα. Και άρχισε από όλα τα κλαδιά, από όλα τα φύλλα, να στάζει αίμα. Ευτυχώς που ήμασταν έξω από τη σκιά, λίγο στην αρχή της σκιάς. Όλα τα πρόβατα γίνανε κόκκινα από το αίμα, μου σκέψανε στα αίματα. Όχι ένα, όχι δύο, αμέτρητα πρόβατα. Ο γέροντάς του συνέχιζε. Ο νεαρός τότε διάκος είχε κλείσει το λαρύγγι του από την τρομάρα, από αυτό που παρακολουθούσε. Ακούγεται, λέει, ένα τρομερό βουητό, κουνήθηκε όλο το δέντρο, άρχισε να κουνιέται όλο το δέντρο, όλα τα κλαριά, όλα τα φύλλα. Εγώ έφυγα, λέει, όπως και χωρική. Και είχε μείνει ο γέροντας Βασίλειος να συνεχίζει. Και μέσα σε όλη αυτή τη κραυγή και το θόρυβο άρχισε να ραντίζει με τον αγιασμό που έκανε με το τίμιο ξύλο του μοναστηριού του. Και ξαφνικά νέκρα. Ακινησία. Πάψανε όλα. Και τα πρόβατα που φωνάζανε ησυχάσανε. Από τότε κάθε Σαρακοστή όλα τα χωριά μαζευόντουσαν, εκλέγανε έναν αντιπρόσωπο και στέλνανε στη Μονή Ξηροποτάμου. Και παρακαλάγανε να στείλει το μοναστήρι το τίμιο ξύλο. Μέχρι τώρα ήμουνα εκεί και το είδα. Και μάλιστα όταν έφυγα εγώ από την Ξηροποτάμου πριν κάμποσα χρόνια, τώρα το 2000, μαθαίνω ότι ξαναστείλανε και παρακαλέσανε να πάει το τίμιο ξύλο, γιατί είχε σημειωθεί μεγάλη ξηρασία, δεν είχε βρέξει καθόλου. Καθόλου. Οι πατέρες τι να κάνουνε, δεν είναι και τόσο πολύ, γιατί πρέπει να παρακολουθεί κάποιος το τίμιο ξύλο. Δεν μπορούν να το αφήνουν στη μέση της εκκλησίας και να φεύγουνε. Πρέπει να είναι ένας εκεί ημέρα νύχτα. Και επειδή δεν μπορεί να είναι ένας, πρέπει να είναι και δεύτερος και τρίτος, να ξεκουράζεται ο άλλος. Και ήταν και είναι ακόμα, και τώρα που μιλάμε, ταλαιπωρία για τους πατέρες. Παρ' όλα αυτά, απολύπη για την ανάγκη των ανθρώπων, πήγανε. Περάσανε από διάφορα χωριά, κάνανε την παράκληση. Ένα χωριό είχε άθεο δήμαρχο, ας μην πούμε ποιας παράταξης ήτανε, πολιτικής, και στέλνουνε μήνυμα
ήταν και ο ηγούμενος της Σιροποτάμου. Από το δικό μας χωριό δεν χρειάζεται να περάσετε. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Άλλο που δεν θέλαμε κι εμείς, μου λέει ο ηγούμενος, για να τελειώνουμε να επιστρέψουμε στο μοναστήρι μας. Τελειώσανε την περιοδία, μπήκαμε στο πλοίο, γυρνάγαμε στο μοναστήρι, άρχισε να χτυπάει το κινητό. Κοιτάμε, άγνωστος αριθμός, μιλάνε πανικόβλητος και παρακαλώντας ο δήμαρχος του χωριού που τους έδιωξε. «Σας παρακαλώ γυρίστε πίσω, σας παρακαλώ γυρίστε πίσω». Τι είχε γίνει? Με το που φτάσανε πατέρας Ουρανούπολη, άρχισε να ψυχαλίζει σε όλα τα χωριά. Μπήκανε στο πλοίο να γυρίσουν στο όρος, βροχή σε όλα τα χωριά, εκτός από το χωριό του δήμαρχου που τους έδιωξε. «Πού να γυρίσουμε πίσω», λέει. «Τώρα εμείς κοντεύαμε να φτάσουμε στο μοναστήρι». «Άστε με». Δεν ξέρω αν έφεγε ξύλο ο δήμαρχος από τους χωριάτες του ή αν τον ξαναψηφίσανε. Αλλά μάθανε, αν κάνει θαύματα, το τίμιο ξύλο. Μάθανε αν ο Σταυρός διώχνει τους δαίμονες. Μάθανε αν ο Σταυρός γιατρεύει. Τώρα βλέπω στις ειδήσεις για έναν παπά στην Αθήνα που έχει ένα σταυρό με τίμιο ξύλο και κάνει ένα σωρό θεραπείες. Δεν περίμενε ο κόσμος να τα μάθει από μας. Τα ζει ο κόσμος. Γι' αυτό σας είπα ότι η πίστη μας είναι ζωή. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Το λογικό δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα θρίλερ, τα έργα τρόμου και φρίκης. Όταν βλέπω τίποτα παράξενο, αμέσως θέλω να μάθω και μαθαίνω για έναν διάσημο που έκανε φοβερά και θαυμαστά πράγματα. Ταχυδακτυλουργός, μάγος. Οι ξένοι το λένε magician, μάγος. Στα ελληνικά, που είναι πλούσια γλώσσα, έχουμε και τη λέξη ταχυδακτυλουργός. Όλα αυτά δεν είναι μαγικά, μην νομίζετε. Πολλά είναι πανέξυπνα τρίκ. Στην Αθήνα υπάρχει και σχολή μαγείας. Σιγά τη σχολή μαγείας, μαθαίνουν τέτοια κόλπα. Με λέει κάποιος να πάω να πάσουλο, να δεις τι πράγματα ωραία θα μάθεις. Κόλπα πραγματικά, ταχυδακτυλουργίες. Αλλά είναι και μαγείες κάποια. Να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να παίρνει τη γυναίκα του στην αγκαλιά και να αρχίζει να πετάει στον αέρα. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που να φωνάζει ο κόσμος. Μάθαινα γι' αυτόν ένα σωρό πράγματα. Δεν δικαιολογόντουσαν αυτά που έκανε. Πώς τα έκανε? Να εξαφανίζει κτίρια. Πώς γίνεται? Και τι μαθαίνω τώρα που ήμουν καλόγερος? Ότι αυτός ο διάσημος θα έρθει στην Αθήνα. Πω ρε, λέω, άτυχος είμαι. Να μην μπορώ να πάω να δω κι εγώ τι κόλπα θα κάνει. Στο όρος δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν έμαθα τι έγινε. Έμαθα ότι τα εισιτήρια ήταν λέει sold out. Προπολιθήκανε πριν καν φτάσει ο άνθρωπος στην Αθήνα. Δεν υπήρχε εισιτήριο. Είχαν αγοραστεί όλα. Μετά από κάνα χρόνο που είχα βγει στη Θεσσαλονίκη, ρωτάω τους ανθρώπους που με φιλοξενούσαν, τι έγινε με αυτόν τον διάσημο μάγο? Ξαφνικά δεν έμαθα τίποτα. Α, μου λέει, δεν μάθατε τι έγινε? Όχι, τι έγινε? Πήγανε πολύ πιστοί άνθρωποι. Είχαν προλάβει και είχαν αγοράσει εισιτήρια. Και παπάδες. Και ένας νέος, ο οποίος κράταγε και ένα σταυρό. Πιάσανε τα μπροστινά καθίσματα. Έρχεται ο διάσημος μάγος στη σκηνή. Παραλήρημα, χειροκροτήματα, κακό.
αρχίζει τα μαγικά του και βλέπαμε, μου λέει εδώ ο Θεσσαλονικιός, έκανε κάτι ασήμαντα πράγματα. Έκανε κάτι μαγικά που τα κάνουν και στα πανηγύρια σε όλα τα χωριά. Και λέμε τώρα, μα γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό πληρώσαμε τόσα λεφτά. Γι' αυτό κατεβήκαμε Αθήνα, από τη Μακεδονία, Αθήνα. Για να τον δούμε να κάνει τέτοια πράγματα. Προσέξτε, έκανε για κανένα τέταρτο και σταματάει και λέει, εν τω μεταξύ εμείς από κάτω λέει, από μέσα μας όλοι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας. Ο άλλος ακρατάει το σταυρό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας. Σταματάει, δεν ακουγόντουσαν, από μέσα τους το λέγανε. Και λέει, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, περάστε από το ταμείο να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και την άλλη μέρα έφυγε όπως ήρθε. Δύο μέρες έκατσε στην Αθήνα. Το βράδυ που ήρθε, την άλλη μέρα που έγινε το περιστατικό και την άλλη έφυγε με το αεροπλάνο με το οποίο ήρθε. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Περάστε, πάρτε πίσω τα λεφτά σας. Να λοιπόν πώς ξέρει ο κόσμος την δύναμη του σταυρού. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος ακολουθεί εκείνον που είπε αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Δεν είναι ο σταυρός κάτι διακοσμητικό. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μια απόφαση που θα πάρεις και θα είναι για σένα η ζωή ή ο θάνατός σου. Όλοι ξέρουμε μια περίπτωση ενός νεαρού φαντάρου. Είχα πάει στη Μόσχα, έμενα σε ένα προάστιο έξω από τη Μόσχα, μπαίναμε μέσα στην πρωτεύουσα με το μετρό, το οποίο είναι καταπληκτικό. Περνώντας έβλεπα μια εκκλησία, όχι πολύ μεγάλη, αλλά πολύ όμορφη, με αυτούς τους βολβόμορφους τρούλους, με στυλβωτό χρυσό, να λάμπει το χρυσό, να λαμποκοπάει. Αλλά περνάγαμε πάντα τρέχοντας, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να μπω. Ποια εκκλησία είναι? Και μου είπανε το όνομα του νεαρού φαντάρου. Τον έπιασαν από απερισκεψία των Ρώσων στρατιωτικών, άνθρωποι που μισούν τη θρησκεία της αγάπης, τον χριστιανισμό, και ο νεαρός φόραγε ένα σταυρό, ο φαντάρος που του είχε δώσει η γιαγιά του. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Βγάλε το σταυρό. Δεν τον βγάζω. Θα σε σφάξουμε. Δεν τον βγάζω. Τον έσφαξαν σαν κατσίκι. Έγινε άλλος. Μαθεύτηκε. Οι ίδιοι που τον σφάζανε, το τραβάγανε και με κινητό, πώς σφάζουν το παιδί. Το έμαθε η μάνα του. Πήγε να τους παρακαλέσει να της δώσουν το σώμα του. Είδαν εκείνοι ότι μπορούσαν να βγάλουν λεφτά, τις ζητήσαν λεφτά για να τις δώσουν το σώμα του παιδιού της. Αυτή δεν είχε. Γυρνάει πίσω στη Μόσχα, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, πούλησε ένα διαμέρισμα που είχε, ξαναπήγε με λεφτά και τις δώσαν πίσω το παιδί. Κομμάτια. Αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα. Ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δεν ξέρω αν τον ανεκήρυξε η Ρώσικη Εκκλησία Άγιο επίσημα, αλλά ο κόσμος ξέρει αν είναι κάποιος Άγιος ή όχι. Όπως δεν ανακήρυξε ακόμα το Πατριαρχείο Αγίους τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή ή τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αλλά ο κόσμος ξέρουμε αν είναι Άγιοι ή όχι. Και εκείνη και κάποιος άλλος που κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό. Αυτή είναι η δύναμη του σταυρού. Αυτός είναι ο ηρωισμός εκείνων που φοράνε τον σταυρό. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν μονάχα αυτοί οι σταυροί και αυτός ο σταυρός. Είμαι αγιογράφος και με ρωτάνε στον εσταυρωμένο πόσα καρφιά βάζουμε. Τρία, δύο στα χέρια και ένα στα πόδια, είναι το ένα πόδι απάνω στο άλλο.
ή τέσσερα, τα δύο πόδια ξεχωριστά και το καθένα το καρφί του. Και όταν μου το ρωτήσανε, τι θυμήθηκα, κάτι που μου είχαν πει παλιότερα. Ρωτήσανε τον Χριστό, «Κύριε, ποιο καρφί πόνεσε περισσότερο?» Και εκείνος απάντησε, «Το φίλημα του Ιούδα». Το καρφί, ο σταυρός, η προδοσία, εκείνον που αγαπήσαμε, εκείνον που εμπιστευτήκαμε, πονάει περισσότερο και από τα σωματικά μαρτύρια. Υπάρχουν και εσωτερικοί σταυροί. Γυρίστηκε ένα έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σπουδαίο έργο, από τις κορυφές του κινηματογράφου, το οποίο πολεμήθηκε απίστευτα και καλά θα κάνετε να το δείτε. «Τα πάθη του Χριστού» του Μέλ Γκίψον. Δείχνει τη σταύρωση του Χριστού, δείχνει τι έγινε, αλλά στην αρχή δείχνει και κάτι άλλο. Τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή να προσεύχεται και να παρακαλάει τον Θεό. «Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Να μην μου συμβεί αυτό. Και από την αγωνία ήρξα το αδειμονή, λέει. Άρχισε να υδρώνει και να στάζει αίμα. Να υδρώνει αίμα. Μου λένε, «Γέροντα, ήταν φοβερά αυτά που έδειξε ο σκηνοθέτης που υπέφερε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό και τα μαρτύρια, τα μαστιγώματα πριν τον Σταυρό. Να είστε σίγουροι ότι αυτά που δείχνει το έργο και που τα υπερτονίζουν για να σας εμποδίσουν να δείτε το έργο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που υπέφερε ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή. Στη μαστίγωση, στην σταύρωση, χύσανε άλλοι το αίμα του Χριστού. Τι μαρτύριο τράβηξε στον κήπο όταν οι μαθητές κοιμόντουσαν, που άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος. Όταν έβλεπε ότι αυτά τα μαρτύρια που θα τράβαγε και όπως τα έδειξε ο σκηνοθέτης με φοβερό τρόπο σε αυτό το έργο, αυτό το αίμα που θα έχινε πάνω στο Σταυρό, θα βρισκόντουσαν εκατομμύρια που θα το καταπατούσανε. Εκατομμύρια που θα τον αρνιόντουσαν. Εκατομμύρια Ιούδες που θα τον προδίνανε με φίλημα. Το ότι θα έπαιρνε τις αμαρτίες όλου του κόσμου απάνω του. Και άρχισε να στάζει αίμα ο ίδιος. Αυτό το μαρτύριο του Χριστού, ποιος σκηνοθέτης θα το δείξει? Ποτέ. Κανένας. Γι' αυτό μην ακούτε δείχνει φοβερά πράγματα το έργο. Να το δείτε, δεν δείχνει τίποτα. Το μαρτύριο της Γεθσημανή ποτέ δεν θα το δείξει κανένας. Υπάρχουν λοιπόν οι εξωτερικοί σταυροί, υπάρχουν και οι εσωτερικοί σταυροί. Μου έστειλε κάποια ένα γράμμα. Είναι τυφλή. Μου γράφει, «Από μικρό παιδί δοκιμάζουμε. Ακόμη και όταν ήμουν στο ίδρυμα, από μικρό παιδί στη σχολή τυφλών, τα παιδιά με πείραζαν για την σχέση μου με το κατηχητικό και υπέστη bullying, άσχημο, με κοροϊδεύανε. Και μετά και στην υπηρεσία, δικαστικό κλάδο, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και στην υπηρεσία, με τη διαχείριση κάποιων δύσκολων και επικινδύνων υποθέσεων, με κυκλώματα γιατρών και φαρμακοποιών, με παραβατούντες νομάρχες κλπ. Σε όλη μου τη ζωή δεν υπήρξε κάποια ανάπαυλα. Γέροντα, για το δικό μου πρόβλημα με την όρασή μου δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Έχασα το φως μου σε ηλικία 7 ετών. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού έγινα και αναφέρει το αξίωμα που έχει τώρα.
όπως σου έχω ξαναγράψει. Και εκτός αυτού έχω και φοβερούς πόνους στα δάχτυλα των χεριών μου. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρομαι. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημά της, της τυφλής γυναίκας? Γέννησε δύο κοριτσάκια δίδυμα, τα οποία είναι προβληματικά. Δεν μιλήσανε ποτέ. Μουγκά και τα δύο. Κινούνται με το ζόρι, με τα βίας. Σηκώνονται, περπατάνε, ευτυχώς που μπορούν και κινούνται. Δεν τα είδα ποτέ, μου λέει. Δεν τα άκουσα ποτέ. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ για το πρόβλημά μου. Αλλά για το πρόβλημα των παιδιών όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το πρόβλημα του λόγου που δεν μιλούν καθόλου. Παρακαλούσα το Θεό να το λύσει. Και αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο. Το ένα από τα δύο δίδυμα αρρωσταίνει και είναι συνεντατική. Η Έλενά μου είναι συνεντατική. Καθυλώθηκε στο κρεβάτι και δεν μπορεί πλέον ούτε για τις βασικές της ανάγκες να αυτοεξυπηρετηθεί. Ήρθε και το πρόβλημα των εκκρίσεων που δεν μπορεί να τις αποβάλει και λένε για τραχειοτομία. Δεν ξέρω αν τα λέει σωστά τους ιατρικούς όρους. Σκέπτονται να τις κάνουν τραχειοτομία γιατί οι εκκρίσεις δεν καθαρίζουν. Το κυριότερο είναι πως η Έλενα έχει και νευρινώματα, δηλαδή όγκους στο νοτιαίο μυελό και πιέζουν το κινητικό νεύρο και δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι 24 ετών και δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ούτε αυτή, ούτε η Μαριάννα, η δίδυμη αδελφή της. Εκτός από Μουγκό το κοριτσάκι, τώρα έγινε και παράλυτο. Αυτά τα δύο παιδιά μου χάρισε ο Θεός. Γέροντα, δεν ξέρω τι να κάνω και προς τα πού να αναφερθώ. Παρακαλώ με την ασθενική μου προσευχή, αλλά κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Γιατί τόσα πολλά δεν μπορεί να είναι ούτε συμπτώσεις, ούτε κάτι πρέπει να συμβαίνει με μένα. Η γυναίκα κοντεύει να απελπιστεί. Γέροντα, τουλάχιστον να έλθει το παιδί Έλενα στο σπίτι. Και αν δεν θέλει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα για τα άλλα, ας είναι το παιδί στο σπίτι. Δεν ζήτησα άλυπη ζωή χωρίς λύπη. Αλλά ας πάρει για λίγα χρόνια αυτά που υποφέρει ο Θεός. Και μετά ας μου τα ξαναδώσει. Τα ίδια ή κάτι άλλο. Δεν ζητάω να γίνω καλά, μου λέγει. Δεν ζητάω να βρω το φως μου. Λίγη ανάσα να με αφήσει ο Θεός να πάρω, να ανασάνω σαν άνθρωπος. Και μετά ας μου τα ξαναδώσει πάλι. Πηγαίνω στην εκκλησία ή σε Αγρυπνίες και λέω, θα χτυπήσει το κινητό για να μου πούνε ένα θαύμα. Όπως και σήμερα που σας γράφω. Ή όταν πάω στη δουλειά λέω, θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα αλλάξει κάτι. Παρακαλώ τους πάντες να προσευχηθούν για την Έλενα για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Η Μαριάννα στεναχωριέται πολύ για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάει, αντιλαμβανόμαστε πως στεναχωριέται. Δεν ξέρω γιατί, ενώ περιμέναμε ένα θαύμα για τον λόγο, την ομιλία των παιδιών, αντί γι' αυτό ήρθε το χειρότερο, η παραλυσία της Έλενας. Και τώρα με το αναπνευστικό. Πιστεύω πως θαύματα γίνονται. Θαύμα βέβαια όχι με παραγγελία. Παρακαλώ ένα θαύμα, μία λύση, λίγη βελτίωση. Φοβάμαι πως κινδυνεύω να χάσω και την πίστη μου με όλα αυτά. Φτάνω σε σημείο να λέω ας γίνει καλά η Έλενα όπως ήταν πρώτα και ας μην μιλάει πάλι. Αρκεί να κινείται. Όπως και εκείνη και όπως και η Μαριάννα. Ας τα έχουμε στο σπίτι τα παιδιά και ας μην μιλούν. Ας μου δώσει έστω για λίγα χρόνια, λίγη κατά άνθρωπον χαρά ο Θεός. Και μετά αν θέλει ας ξαναδώσει τα προβλήματα, αν πρέπει να έχω τέτοια προβλήματα. Σε όλη μου τη ζωή ό,τι για άλλους ήταν αυτονόητο, για μένα δεν υπήρξε. Γι' αυτό το λόγο λέω ένα διάλειμμα. Και μετά ας μου τα ξαναδώσει ο Θεός. Αλλά λίγο φως για ένα διάστημα. Γιώργο, για μένα δεν παρακάλεσα ποτέ εκτός από τα παιδικά μου χρόνια. Λίγο φως για την ομιλία της Μαριάννας και της Έλενας και η Έλενα να βγει από την εντατική και να αρχίσει να κινείται.
Ο πόνος μεγάλος. Γέροντα, πιστέψτε με, πολλές φορές το τέλος από το Θεό. Ζητάει να πεθάνει. Ξέρω πως είναι αμαρτία, αλλά ως εξομολόγηση σας το αναφέρω. Επειδή αυτή την κατάσταση δεν την μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω προς το που να πάω και τι να κάνω. Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά το ότι σας γράφω αποτελεί μια μικρή λύτρωση, μια ανακούφιση για μένα. Αυτή η κατάσταση δύσκολα αντέχεται. Πια πέθανε το κοριτσάκι. Πέθανε το κοριτσάκι. Ακόμα και στην προσευχή μου παρακαλώ και λέω στο πεθαμένο της κοριτσάκι. Έλενα, αν έχεις παρησία, παρακάλεσε την Παναγία μας να αντισταθμίσει τον πόνο της απώλειάς σου με ένα θαύμα στην αδελφή σου και στον πατέρα σου. Δεν ξέρω αν κάνα καλά ή όχι. Η Έλενα δεν μίλησε ποτέ. Δεν βγήκε έξω μόνη της. Ποτέ. Δεν πείραξε κανέναν ποτέ. Γέροντα, τι να πω. Ο Θεός για κάποιο λόγο μου πήρε την Έλενα. Ενώ περίμενα θαύμα του, εκείνος έκρινε διαφορετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως τώρα το έχω με τον σύζυγο, ο οποίος είναι πολύ οργισμένος και θυμωμένος. Αναρωτιέται συνεχώς γιατί δεν έκανε ένα θαύμα και σε εμάς. Έχει μεταβάλει το σπίτι σε παράρτημα νεκροταφείου. Συνεχώς λέει τι λουλούδια θα βάλει στο τάφο της Ελενίτσας. Τι εικόνα και τι να γράφει η πλάκα στο μνήμα που θέλει να τοποθετήσει. Θέλει να φύγει, να πάει στο χωριό του. Η πόλη με πνίγει, μου λέει. Δεν θέλω να συναντήσω άνθρωπο. Και όταν συναντώ κανένα γνωστό, θέλω να αλλάξω δρόμο και αλλάζω. Δεν δέχεται άνθρωπο. Θέλει να φύγουμε να πάμε στο χωριό του. Αλλά η δουλειά μου είναι εδώ. Είμαι τυφλή. Το παιδί μου ανάπηρο. Προσευχηθείτε στον Θεό. Όχι για μένα. Για τον άντρα μου και για το παιδί μου. Να, σταυροί που μας δείχνουν ότι ακόμα ο Χριστός σταυρώνεται. Γιατί από τη στιγμή που πήρε την σάρκα μας, δεν θα είναι ποτέ ο Χριστός όπως ήταν πριν σαρκωθεί. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, από τότε ο Χριστός είναι εκείνος και εμείς. Δεν είναι πια ο Χριστός αυτό που ήτανε. Είμαστε κομμάτια από το σώμα Του. Πόσοι σταυροί, πόσους μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος. Μου έλεγε μια, σας παρακαλώ, κάντε προσευχή για το γιο μου. Είναι 17 χρονών. Ένας λεβέντης, ένα παλικάρι. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, βρέθηκα στην πόλη τους, το έμαθε εκείνη, για κάποια ομιλία είχα πάει, με παίρνει τηλέφωνο, γέροντα, να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε στην τρεχάλα, βράδυ ήτανε, δεν είχα χρόνο καθόλου, στο πεζοδρόμιο. Βλέπω τη μάνα, βλέπω και τον 17χρονο, ένα πανέμορφο παλικάρι, 1,85, 1,90. Τον έβλεπες και λες, ηθοποιός του κινηματογράφου είναι, φωτομοντέλο είναι. Η μάνα να κλαίει. Γέροντα, έχει καρκίνο. Οι γιατροί θα του κόψουν το πόδι. Και το παιδί δεν θέλει. Τι να πεις εκείνη τη στιγμή, τι να πρωτοποιείς. Μπήκανε στο αυτοκίνητο, χαιρετιστήκαμε, φύγανε. Με παρακάλεσε να προσεύχομαι. Ποιος 17χρονος θέλει να ζήσει με ένα πόδι. Σταμάτησε τη χημειοθεραπεία το παιδί. Προτιμώ να πεθάνω. Ποιο παλικάρι, ποιος 17χρονος, 18χρονος θέλει να ζει με ένα πόδι. Δεν δεχόταν τη χημειοθεραπεία. Και η μάνα να κλαίει. Το παιδί πέθανε πριν από λίγες μέρες. Δεν έχει πάψει να κλαίει η Παναγία. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Τι θα κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα προσευχόμαστε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Θα εξομολογιόμαστε, θα κοινωνάμε, θα ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Μην απομακρύνεστε από τις εκκλησίες σας, μην απομακρύνεστε από τις ενορίες σας. Θα κρατάτε τον παπά από τα ράσα.
Δεν θα αφήνετε να λένε τίποτα για τον δεσπότη σας, ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι. Προσέξτε το αυτό. Θα μάθετε να υπερασπίζεστε αυτό που αγαπάτε. Μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας θα πάρουμε δύναμη να αντέξουμε πόνους και σταυρούς που μας ξεπερνάνε. Μην ξεχνάμε, ο Χριστός δέχτηκε να σταυρωθεί, αλλά το σταυρό του τον φτιάξανε άλλοι. Και εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε τους σταυρούς μας. Δεν είναι η ζωή, η κοσμηματοπολείο, να μπούμε να διαλέξουμε ποιος σταυρός μας αρέσει. Εάν δεν τα βγάζουμε πέρα, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Θα αντλούμε δύναμη από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Θα εξομολογήσουμε.

πολύ άνθρωποι. Θα βγάλουμε το κακό που υπάρχει μέσα μας στο μυστήριο της μετανοίας. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αμαρτάνουμε. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα πάμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Ποιος είναι αναμάρτητος? Μόνο ο Χριστός. Εμείς, λέει το βιβλίο του Ιώβ, και μια μέρα να είναι ο βίος του ανθρώπου στη γη, εν αμαρτίες υπάρχει. Και ο Δαβίδ το τερματίζει. Εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου, λέει, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ήμουν αμαρτωλός. Δεν θα κολλαστούμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί είμαστε αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν μετανοούμε. Για μας τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Και ξεκινάει όλη η ιστορία με το «μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Όλοι έχουν σταυρούς. Και οι άθεοι και οι άπιστοι και άλλων θρησκειών. Το θέμα είναι τον σταυρό που επέτρεψε ο Κύριος να σηκώνουμε, να τον κάνουμε κλειδί, να ανοίξουμε την πόρτα του Παραδείσου. Να μην πάει χαμένος ο σταυρός. Θα μετανοήσουμε, μετανοείτε. Έτσι αρχίζει η ιστορία. Γι' αυτό δεν θα αφήνετε τον εαυτό σας ανεξομολόγητο. Την πρώτη φορά θα πείτε την ιστορία της ζωής σας στον παπά. Τη δεύτερη, από εκεί και μετά σας ξέρει. Θα είσαστε σύντομοι, 5 λεφτά, 10 λεφτά μόνο. Τα ίδια και τα ίδια θα λέτε. Θα διαβάζει ο παπάς η βοητική ευχή, θα σβήνουνε. Προσέξτε, η εξομολόγηση δεν είναι ότι θα πάτε σε κάποιον και θα πείτε τον πόνο σας και θα ακούσετε σοφές συμβουλές. Εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα και από τον παπά. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Το να πείτε τον πόνο σας σε κάποιον και να ακούσετε τι θα σας πει, το κάνετε και στο φίλο σας, το κάνετε και στο ψυχαναλυτή. Γιατί ο διάβολος δεν σας αφήνει αυτά που λέτε στο φίλο να τα πείτε και στον παπά? Τα ίδια να πείτε. Ξέρει τι φοβάται. Δεν φοβάται τον καναπέ του ψυχαναλυτή, το πετραχύλι του παπά φοβάται. Γιατί? Γιατί είναι μυστήριο η εξομολόγηση. Είναι σαν τη βάφτιση. Είναι σαν το γάμο. Είναι σαν τη χειροτονία. Όταν διαβάσει ο παπάς συγχωρητική ευχή, σβήνουν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία. Τι μένει? Από εκεί και μετά. Η συνήθεια να κάνουμε την αμαρτία. Από εκεί και μετά πολεμάμε με τη συνήθειά μας. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Θυμόμαστε τις αμαρτίες, αλλά οι αμαρτίες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, αν θέλουμε να σηκώσουμε το σταυρό, τηλέφωνο στον παπά. Πότε ευχερείς να φορέσεις το πετραχύλι, να έρθω να το ακούσεις. Γι' αυτό ψέλνουμε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Δεινών η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Προσέξτε, δεν είναι δεινών, δεν είναι φοβερό η αμαρτία, η ραθυμία, η τεμπελιά. Τότε δεν ξεκινάμε. Τότε δεν το παίρνουμε απόφαση να παλέψουμε, να αγωνιστούμε. Για ένα μηνιάτικο μας βγαίνει γλώσσα. Για να σωθούμε, δεν πάμε στην ενορία. Βλέπω τον άλλον, πάει στο γυμναστήριο. Καλά κάνει. Γιατί παλιά οι άνθρωποι γυμναζόντουσαν στα χωράφια. Τώρα που η ζωή έχει γίνει καθιστική, καλά κάνουν και γυμνάζονται. Αλλά του λέω, γιατί δεν κάνεις 20-30 μετάνοιες και κάνεις 100 push-ups? Τι είναι και οι μετάνοιες? Push-ups είναι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Στρωτή κάτω. Σηκώνεσαι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Στρωτή κάτω. Να δεις τι κοιλιακούς θα κάνεις, να δεις τι τρικέφαλους και bodybuilding και soul building. Και το σώμα να ωφεληθεί και η ψυχή να ωφεληθεί. Εκεί που πληρώνεις πας. Στον παπά που είναι τσάμπα, γιατί δεν πας? Και φταίει ο διάβολος μετά? Όχι. Δεν τα βγάζουμε πέρα και γονατίζουμε και παραπονιόμαστε, όχι γιατί είναι ο σταυρός ασήκωτος, αλλά γιατί δεν φωνάζουμε εκείνον που θα τον σηκώσει. Και θα πούμε στο Χριστό, θυμήσου Κύριε, όταν σήκωνες ο σταυρό σου και πήγαινες να σταυρωθείς, και αυτή η σκηνή είναι καταπληκτική στο έργο, τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον, να το δείτε οπωσδήποτε, η στιγμή που ο Χριστός, μην αντέχοντας το βάρος του σταυρού, πέφτει.

Είναι συγκλονιστική στιγμή. Θα πείτε λοιπόν στο Χριστό, θυμάσαι πως όταν σήκωνε στο σταυρό σου έπεσες και ήρθε κάποιος και σε βοήθησε να τον σηκώσεις. Σειρά σου τώρα. Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με. Έλα βάλε και εσύ ένα χεράκι. Πώς θα βάλει ο Χριστός το χεράκι? Με το να εξομολογηθούμε, με το να κοινωνήσουμε. Θεία κοινωνία. Δεν είναι βραβείο να με πει κάποιος, σου αξίζει τώρα να κοινωνήσεις. Κατάφερες αυτό ή το τάδε, μπράβο, θα κοινωνήσεις. Ποτέ δεν μας αξίζει να κοινωνήσουμε. Ποτέ δεν θα μας τάξει να κοινωνήσουμε. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο και όπλο. Κοινωνάμε για να βρούμε την υγεία μας, την ψυχική και σωματική, και για να έχουμε όπλο να πολεμήσουμε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν πολεμάω ένα πάθος, το πολεμάω εγώ. Όταν κοινωνήσω και γίνω σώμα Χριστού, το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μένα και τον νικάω. Γι' αυτό εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, έλεγε ένας Άγιος. Έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν μπορούμε να σωθούμε. Τα ξέρει αυτό ο κόσμος, γι' αυτό αγωνίζονται, γι' αυτό δεν το βάζουν κάτω, γι' αυτό δεν υποχωρούν, γι' αυτό δέχονται τους σταυρούς, γι' αυτό αγωνίζονται με τους σταυρούς τους, γι' αυτό η ζωή συνεχίζεται, γι' αυτό η ζωή είναι ωραία, γιατί ξέρουν οι άνθρωποι από τώρα ότι όλα αυτά δεν πάνε χαμένα. Δεν περιμένουμε να δούμε στην άλλη ζωή αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Στην άλλη ζωή, και αν δεν είναι, και αν δεν είναι όπως μου τα λένε, ποιος θα με ξαναφέρει πίσω εδώ? Αστείευεστε. Θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να είναι, δούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά? Από τώρα θα το μάθετε. Και ο κόσμος, χιλιάδες, εκατομμύρια, το ξέρουν από τώρα. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει κάτι φοβερό. Μην πλανάτε, μην κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι θα δει κάποιος τον Χριστό στην άλλη ζωή, αν δεν τον δει σε τούτη. Από εδώ θα ξέρουμε. Και ξέροντάς το, ξέρουμε με τα χαράς γιατί σήκωσαν τόσοι και τόσοι το σταυρό. Γιατί προτιμήσανε να πεθάνουνε παρά να αρνηθούνε το σταυρό του Χριστού. Γιατί ο Φανταράκος δεν έβγαλε το σταυρό και προτίμησε να τον εσφάξουνε. Ποιος ξέρει αυτούς που σκότωσαν, που έσφαξαν τον Άγιο Ραφαήλ, που έκαψαν ζωντανή την Αγία Ειρηνούλα? Ποιος ξέρει το όνομα των δολοφόνων του Χριστού? Να λοιπόν, πώς ξέρουμε? Γιατί η ιστορία μας το δείχνει και η πραγματικότητα μας το φανερώνει. Και είναι ντροπή μας να βλέπουμε Μεξικανάκια 10 χρονών να πεθαίνουν για την πίστη τους και για την πατρίδα τους, και εμείς να περιμένουμε να μας σώσουν άλλοι. Όχι, δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει ο Χριστός. Και ξέρουμε την κατάληξη όλων αυτών. Πού? Στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Κεφάλαιο 21, στίχος 4. Θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. Θα σκουπίσει ο Θεός τα μάτια όλων αυτών που έκλαψαν. Και ο θάνατος ουκ έστε έτη. Και δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε έτη. Πώς το ξέρουμε ότι είναι αλήθεια όλα αυτά? Από τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι η μοναδική απόδειξη πως ό,τι είπε ο Χριστός και επαναλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού είναι αλήθεια. Αν δεν ήταν αλήθεια, οι Άγιοι θα ήταν τα μεγάλα κορόιδα της ιστορίας, γιατί πιστέψαν έναν απατεώνα, γιατί καθίσανε και υποφέρανε για έναν που τους εξαπάτησε. Πέσανε έξω οι Άγιοι? Όταν παρακαλάς τον Άγιο Νεκτάριο να κάνει ένα θαύμα μια μάνα στην κορούλα της που είχε καρκίνο στο μαγουλάκι,
και ανάβει ένα καντήλι και ένα κερί και όλη νύχτα να κλαίει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Και το πρωί το κοριτσάκι να έχει το μάγουλο υγιέστατο. Τι έκανε μεταμόσχευση η μάνα τη νύχτα? Φιλοξένησε έναν Κύπριο. Είχε το αγοράκι του έναν όγκο στο στήθος, είχαν κλείσει μέρα να χειρουργηθούν, κλαίγανε και αυτός και η γυναίκα του. Όχι όγκο στο στήθος μέσα, εξωτερικό, εξήχε, σαν βερίκοκο. Φοβόμασταν, λέει, να το αγγίξουμε. Κοιμηθήκαμε τη νύχτα για να σηκωθούμε την άλλη μέρα για το χειρουργείο. Και το πρωί ακούμε τον μικρό να φωνάζει: «Μπαμπά, μπαμπά, μαμά!» Τρομάξαμε, τρέχουμε. «Τι είναι, αγόρι μου?» «Να, μου είπε ο παππούλης να μην πάμε στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται.» «Ποιος παππούλης, παιδάκι μου?» «Δεν ξέρω, ένας παππούλης.» «Γιατί δεν χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο?» «Μου είπε θα μου το πάρει και το πήρε.» «Ποιος σου πήρε?» «Αυτό που έχω στο στήθος.» Ανοίγω, λέει, ο πατέρας το πουκαμισάκι του, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε καν ουλή, ούτε καν ένα σημάδι ότι κάτι ήταν εκεί. Ήταν τόσο τρελό, τόσο πέρα από κάθε λογική, που οι άνθρωποι λειτουργήσανε όπως σχεδόν θα λειτουργούσε κάθε άνθρωπος. Εγώ, λέει, τον κατέβασα από το κρεβάτι και σήκωνα τα συντόνια να δω πού έπεσε αυτό το πράγμα και η γυναίκα μου τίναζε τα συντόνια και έψαχνε να δει πού έπεσε αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν, παιδάκι μου, δεν ήξερε. Τι να πει? Όπως ήμασταν σαν υπνοτισμένοι, το πήραμε, πήγαμε στο νοσοκομείο. Ο γιατρός τους κοιτούσε απορριμμένος. Τι έγινε? Ιδέα δεν έχουμε. Ο γιατρός δεν ήξερε τι να πει. Ζούνε όλοι. Το παιδάκι ακόμα τόσο είναι. Γυρίσαμε σπίτι, ο γιατρός σταυροκοπιότανε. Γυρίσαμε σπίτι κλαίγοντας, μάζεψε ό,τι εικόνες Αγίων είχα. «Είναι αυτός, αγοράκι μου», του έδειξε την εικόνα του Αγίου Παϊσίου. «Όχι, μπαμπά, είναι αυτός, του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Χαραλάμπου, στον Άγιο Νικόλα, όσους είχα. Είναι αυτός, όχι, μπαμπά, είναι αυτός, αυτός είναι, μπαμπά.» Ποιος ήτανε? Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, ο Ρώσος, που είναι στην ελληνική πόλη της Σιμφερούπολης. Τι θα πείτε, ότι είναι φαντασία? Πήγαινε και πέστε το στο γιατρό που είδε το παιδί. Ότι είναι λόγια παπάδων και καλογύρων? Πήγαινε και πέστε το στον πατέρα και στη μάνα. Δεν τα πάμε εμείς σε αυτούς, εκείνοι τα πάνε σε εμάς. Τα ζει ο κόσμος. Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο χριστιανός, γιατί ξέρει ότι μέσα στη στεναχώρια του θα έχει τη χαρά του. Όλα αυτά θα περάσουν και θα γίνει αυτό που είπε η Αποκάλυψη. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κάνει το κορόιδο, γιατί ξέρει τους Αγίους. Και αυτή είναι η τραγική θέση άλλων θρησκειών, το ότι δεν έχουν Αγίους. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δεν ξέρουμε. Ξέρουμε και παραξέρουμε. Είχα πάει, τώρα κοιμήθηκε, μπορώ να το πω. Και τελειώνω με αυτό. Αμερική. Ένα αντρόγυνο παντρεμένη, γιατρός. Ο άντρας, ο αδιάφορος, καμιά σχέση με την εκκλησία, ευλαβέστατη η γυναίκα του. Δεν είχαν παιδιά. 12-13 χρόνια παντρεμένη. Ο γιατρός ξέρει, είναι στήρος. Το πρόβλημα το έχει εκείνος, δεν το έχει η γυναίκα. Γιατρός είναι, τη ξέρει τη δουλειά του. Η γυναίκα του να κλαίει. Πάμε στον Εφραίμ στην Αριζόνα. Πάμε στον Εφραίμ στην Αριζόνα. Και εγώ δεν ρώτησα αν τον ήξερε και εκείνος, αν το έμαθε τότε από τη γυναίκα του. Εκείνος δεν ίδρωνε το αυτί του για Παΐσιους και για Εφραίμιδες, αλλά υπέρ αγαπούσε και υπέρ αγαπά τη γυναίκα του. Ζουν οι άνθρωποι. Πάμε. Παίρνουν το αεροπλάνο. Ώρες με το αεροπλάνο, είναι χάος η Αμερική. Πάνε στην Αριζόνα. Θέλουμε να δούμε τον Εφραίμ. Τους δέχεται ο γέροντας. Μπαίνουν μέσα, η γυναίκα αρχίζει να κλαίει. Ο άντρας καθόταν δίπλα και περίμενε να τελειώσει να σηκωθούν να φύγουν. Δεν ίδρωνε το αυτί του. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι, δεν έχουμε παιδί. Χαμογελάει ο Εφραίμ
Και μου λέει, της σταυρώνει την κοιλιά και της λέει, μη στεναχωριέσαι κορίτσι μου, του χρόνου θα έρθετε με ένα παιδάκι. Τι να πει η γυναίκα, το πιστέψανε, δεν το πιστέψανε, σηκώνονται να φύγουνε. Στην πόρτα του σταματάει. Κοιτάξτε, γυρνάνε και οι δυο. Ξέρετε πόσο άσχημα μεγαλώνει ένα μοναχό παιδί. Τι εγωιστής γίνεται. Μαθαίνει να το προσέχουν όλοι, μαθαίνει όλοι να τρέχουν μόλις φωνάξει για κάτι. Και μετά στη ζωή θα τα βρει δύσκολα. Ξέρετε πόσο καλύτερα είναι να έχει και ένα αδερφάκι. Μαθαίνει να κάνει υπομονή, γιατί μετά θα το χρειαστεί να παίζει. Μαθαίνει να μοιράζεται και να δίνει. Γιατί να κάνετε ένα παιδάκι, δεν είναι καλύτερα να είναι δύο? Τι να πει η γυναίκα. Καλύτερα είναι, λέει. Τη ξανασταυρώνει την κοιλιά. Του χρόνου θα έρθετε με δύο παιδάκια. Προσέξτε, η πίστη μας δεν γίνεται κατανοητή με τη λογική. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Το θέμα δεν είναι ότι γέννησε δίδυμα η γυναίκα, αλλά ο ίδιος ο γιατρός που είδε το θαύμα δεν μπορούσε να το δεχτεί. Το λογικό μας ξερνάει τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να αντιδεχτεί την πίστη, το λογικό. Ο ίδιος το έζησε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ξέρετε τι έκανε κρυφά από τη γυναίκα του? Πήρε αίμα από τα δυο μικρά και πήγε και έκανε ανάλυση DNA. Είναι δικά του ή τα έκανε με κανέναν άλλον? Είναι δικά του και τα δύο. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες μας, λέει, περνάει και ωραία η ώρα, και να το αμφισβητήσετε. Πού ξέρετε ότι είναι αλήθεια αυτά που σας λέω? Δεν το ξέρετε. Εγώ που τον ακούω μπορώ να πω, και πού ξέρω ότι είναι, πώς μου τα λέει? Ήμουν εκεί να το δω και να το αμφισβητήσω. Εκείνος που βλέπει δύο παλικάρια μπροστά του μπορεί να πει, δεν έχω κάνει παιδιά? Αυτή είναι η πίστη μας. Γι' αυτό τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Εύχομαι με το καλό να τελειώσουμε την Αγία Σαρακοστή και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση και εδώ και εκεί πάνω στον Παράδεισο. Να εύχεστε την ευχή σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν τις εχθροίς μου και εν τις επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύει. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα. Το οίκου σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδοσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλίσουσιν αδικίαν, λαλίσουσι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε, Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιη. Μακάριος άνθρωπος ό να παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται, Κύριος, των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι, Κύριος, σε βοήθησέ μοι, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου, Κύριε, βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη, Κύριος, εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής, Κύριος, την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς, Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομαι το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων νησείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως υφρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον, ότι σποδόν ως άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάσει κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι, και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού, επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλει εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ναι ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουση καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι. Εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου. Ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λύνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού, έθου σκότος και εγένε των νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από τη γη, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστης τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφήκεν άνθρωπο να δικήσε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού. Σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήρθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού. Του μισήσε των λαών αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους, των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκλυναν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ουκ εμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσι, και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσι και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών, εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες και ετελέστησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξυναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθησαν της γλυπτής Χαναάν, και φωνοκτονήθη γη εν της αίμαση και μιάνθια της έργης αυτών, και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε τις δεήσεως αυτών.
2: και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το όνομα σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής.

ακούντον εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίνα άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών ούκε σμίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσε μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος θήτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά το σαν αλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί η εγγύη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνίστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε, και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ουκ θέλησε ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και όσοι ζώνη είναι διαπαντός περιζώνητε. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το ονόματός σου, τη Χριστόν του ελαιό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν οσί ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσκυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών.

0: εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτή Κερεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.
0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η 76η βραδινή παρέα, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο του 2026, να έχουμε όλοι ένα καλό φθινόπωρο, μια ευλογημένη νέα εκκλησιαστική χρονιά, να προσφέρουμε τους καλύτερους καρπούς της ζωής μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και η καλύτερη καρπή της ζωής μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, όταν πρέπει να είναι έτσι η καρπή. Αυτό το οποίο προσφέρανε παλιά στην αρχαιότητα ήταν καρπούς από τη γη, ζώα, τα καλύτερα, τα πιο διαλεχτά, τα πιο υγιεινά, ό,τι καλύτερο, με ό,τι καλύτερα υλικά χτίζαν τους ναούς οι άνθρωποι, με όποια δυνατότητα είχαν. Τώρα όμως η ζωή έχει αλλάξει τόσο πολύ που είμαστε ένα υβρίδιο, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση ανθρωπότητα όπου για το οτιδήποτε έχει απίστευτα πολλές επιλογές, από το να δημιουργήσει, να κατασκευάσει, να φανταστεί, να επιδιορθώσει, να επέμβει στη φύση, να προσπαθήσει να χαλιναγωγήσει τη φύση. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, από το πιο απλό, πιο φθηνό, μέχρι το πιο πολύπλοκο και πιο δαπανηρό. Οπότε το να κάθομαι τώρα εγώ να ψάχνω τι απ' όλα μπορώ να προσφέρω στον Χριστό, αν μπορώ να βρω ένα καλύτερο ασίμι ή ένα καλύτερο χρυσάφι, αν μπορώ να βρω κάτι πιο αστραφτερό, αν μπορώ να βρω ένα στόλισμα που να είναι πιο εντυπωσιακό από κάποιο άλλο στόλισμα κτλ., είναι ένας αγώνας που δεν έχει τέλος. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι τέτοια που ό,τι και να κάνω μπορεί κάλλιστα να βρω κάποιον άλλον να κάνει κάτι πιο έξυπνο, να κάνει κάτι πιο φαντασμαγορικό, να κάνει κάτι πιο λαμπερό. Και από ένα σημείο και έπειτα, ξέρετε, αυτά χάνουν και την αξία τους, διότι ενώ γίνονται εν ονόματι της αγάπης μας για τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, για να στείλουμε έτσι το μήνυμα προς τα έξω ότι πρέπει και αρμόζει στον Θεό τη αυτή δόξα, αυτό που το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μια ανακολουθία ως πιστοί πράξεως και ουσίας. Ο Θεός τα θέλει αυτά και τα επικροτεί και τα ευλογεί και θα μας δώσει όλα τα μέσα να τα κάνουμε όταν φροντίζουμε και τα του εσωτερικού μας κόσμου. Όταν ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας, η καρδιά μας τόσο πολύ αγαπάει τον Θεό που ματώνει όταν βλασφημείται το όνομά του, ματώνει όταν η δόξα του μειώνεται από τους ανθρώπους, όταν οι αδικίες είναι κατάφορες και απευθύνονται και κατευθύνονται κατευθείαν προς τον Θεό. Όταν λοιπόν αυτή η καρδιά υποφέρει, αυτή η καρδιά μπορεί και να πηγαίνει και ένα μίλι παραπάνω στο να εκδηλώνει και με εξωτερικούς τρόπους την ανάγκη του ανθρώπου να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό με ό,τι συνεπάγεται αυτό όσον αφορά τα εξωτερικά σχήματα, τους εξωτερικούς στολισμούς, τις εξωτερικές εκφράσεις. Όταν όμως ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ακόμα έχει συνδεθεί με τον Θεό, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν έχει συντονιστεί στη συχνότητα που εκπέμπει το Πνεύμα του Άγιου, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ψάχνει αυτή τη συχνότητα, που είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το να μην έχει συντονιστεί με τον Θεό ενώ ψάχνεις. Μπορεί δηλαδή ακόμα να μην έχει έρθει η στιγμή να ελκύσεις την χάρη του Θεού. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις πάμπολες πλέον, όπου ο άνθρωπος που διακονεί τον Θεό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θέλει να ψάξει να δει σε ποια συχνότητα εκπέμπει ο Θεός. Έχει παραμείνει σε αυτό το απλό, το εξωτερικό, το εκφράζω, πορεύομαι, δημιουργώ πάνω στη βάση του να δείξω με εξωτερικά σχήματα και εκφράσεις πόσο πολύ λατρεύω τον Θεό. Όμως ο Θεός μας προειδοποιεί και μας λέει δεν θέλω έτσι, δεν θέλω μόνο έτσι. Και αυτά να κάνετε, και τα άλλα όμως τα πιο σημαντικά να κρατάτε. Και τα πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με την αγωνία του ανθρώπου. Καταρχήν ο ίδιος ο άνθρωπος να ζει εν Χριστώ. Εδώ παρατηρούμε το φαινόμενο να μην αναρωτιόμαστε πλέον αν είμαστε εν Χριστώ. Και με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι έχουμε και το γνώθι σε αυτόν και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πατάμε καλά, δεν είμαστε εν Χριστώ, και παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα κλέψουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, θα την αρπάξουμε έστω και τελευταία στιγμή με όλα αυτά τα εξωτερικά σχήματα και τις εξωτερικές εκφράσεις λατρείας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να θεωρηθούμε ότι είμαστε εκτός πνευματικού πολέμου. Ο πνευματικός πόλεμος υπάρχει και θα υπάρχει και θα αφορά τους πάντες, και ιδιαιτέρως θα αφορά και αφορά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και διακονούν την Εκκλησία. Και λόγο θα δώσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κυριότερα βέβαια εμείς οι οποίοι φέρουμε το σχήμα το ιερατικό και κάποιοι το αρχιερατικό, θα δώσουμε λόγο και θα εξηγήσουμε γιατί μας ξέφυγαν από τα χέρια οι ψυχές των ανθρώπων. Όταν θα μας ερωτηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί σας ξέφυγαν οι ψυχές, η απάντηση είναι μία: γιατί ξέφυγε η δική μου ψυχή. Μου ξέφυγε η δική μου ψυχή. Αν δεν μου ξέφευγε η δική μου η ψυχή, δεν θα ξέφευγαν και οι ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μας θα σωθούνε, γιατί όλοι όσοι προσέγγισαν τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, να πω τρία παραδείγματα τα οποία είναι των ημερών μας και έχουμε ζωντανές τις αναμνήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πια είδαν Θεό τελικά και μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών? Προφανώς και όχι. Αλλά πόσοι και πόσοι δεν βρήκαν Θεό εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, εξαιτίας της χάριτος η οποία συνόδευε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα γιατί σας ξέφυγαν τόσες ψυχές, γιατί δεν σώθηκαν αυτές οι ψυχές, είναι διότι, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι εγώ δεν πρόσεξα τη δική μου ψυχή ως ποιμήν, ως θρησκευτικός άνδρας, εκκλησιαστικό στέλεχος και ούτω καθεξής. Εγώ δεν πρόσεξα τον εαυτό μου. Και γιατί δεν τον πρόσεξες τον εαυτό σου, θα μας ρωτήσει κάποιος. Δεν ήξερες ότι δεν επαρκούσε η πνευματική ζωή που κάνεις? Ήξερα. Και γιατί δεν έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις για να είσαι πραγματικά εν Χριστώ? Και εγώ θα σου έδινα τη χάρη μου. Εγώ θα σου έδινα και τα τάλαντα και το κουράγιο να διεκπεραιώσεις πράγματα και να φανεί αυτό παρά έξω και να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι αυτό το δώρο που θα σου έδινα για να κερδίσουν και αυτοί. Γιατί Ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να στολίζω. Ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να ντύνω με φανταχτερά. Ήταν πολύ πιο εύκολο να είμαι όλη την ώρα στο κινητό και να προσπαθώ να δω τι έκανε ο ένας δεσπότης, τι έκανε ο άλλος δεσπότης, να ακολουθώ τα εκκλησιαστικά νέα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να λέει ο Πατριάρχης τρέχα και εγώ να τρέχω. Άκρητα, χωρίς καν να ξέρω γιατί τρέχω, πού τρέχω, τι εξυπηρετεί αυτό που τρέχω. Αυτό το οποίο δυστυχέστατα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ικανό ποσοστό, σε ικανό βαθμό, για να μην τα απολυτοποιούμε, δεν υπάρχει η διάθεση, ενώ υπάρχει λίγο το γνώθησε αυτό, δεν υπάρχει διάθεση από μέρους μας να πούμε σταματάω λοιπόν το πόσο ζω και κάθομαι και σκέφτομαι τι πρέπει να αλλάξω από αυτό που κάνω για να αρχίζω να νιώθω ότι λίγο ζω εν Χριστώ. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Και άρα λοιπόν εμείς οι ίδιοι έχουμε καταδικάσει τον εαυτό μας. Και μην φανταζόμαστε εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι ότι επειδή βάλαμε ένα σχήμα ιερατικό πάνω μας ή αρχιερατικό έχουμε μια λευκή επιταγή και όλα θα τα αναπληρώσει το Πνεύμα του Άγιον. Το ακούμε και αυτό, ότι ό,τι λείπει το αναπληρώνει το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον αναπληρώνει αυτά που λείπουν, τα οποία όμως δεν μπορούμε εμείς να τα αναπληρώσουμε. Εντάξει. Δεν αναπληρώνει τίποτα το Πνεύμα του Άγιον από αυτά που πρέπει εμείς να τα αναπληρώσουμε και μπορούμε να τα αναπληρώσουμε. Αν πρέπει και μπορούμε και δεν το κάνουμε, κανένα Πνεύμα Άγιο δεν αναπληρώνει. Παρά μόνο σε ελάχιστες και εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει ο Θεός. Τώρα, θα μου πείτε, ο καθένας σας κοιτάει τον εαυτό του και αυτό που μπορεί ο καθένας κάνει. Δεν είναι έτσι. Σας λέω ότι μπορεί πολύ περισσότερα και δεν το κάνει. Και θα αναρωτηθείτε και σε τι σε νοιάζει Πάτερ, εσύ αν πατάς καλά στη ζωή σου και ζεις εν Χριστώ, ας τον άλλο να μην ζει εν Χριστώ. Δεν είναι έτσι, διότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων όπου κάθε ένας ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Πρέπει να ενδιαφερθώ για τους αδερφούς μου. Εντάξει. Και αν κάποιος ρωτήσει και ποιος σε έβαλε εσένα, ποιος σε όρισε να διορθώνεις κόσμο και να λες ότι εν ονόματι του ενδιαφέροντός σου για τον αδελφό σου διορθώνεις κόσμο. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η εξής: και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε εμένα ο Θεός να το κάνω? Και βλέπετε λοιπόν ότι άμα αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε με αυτούς τους όρους, ποιος σου είπε σένα να διορθώνεις τους ανθρώπους, και σου έρθει από την άλλη πλευρά το ερώτημα και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε κάποιος να διορθώνω τους ανθρώπους, θα έχουμε λοιπόν μια ατέρμονη κουβέντα που ζητώ να καταλήξουμε να μαλώνουμε. Ο παρονομαστής ποιος είναι? Ο παρονομαστής είναι ότι ενώ εγώ μπορεί να υπερβαίνω τις δικές μου τις γραμμές και να νομίζω ότι κάνω καλό, που κάνω καλό, αλλά μπορεί ο Θεός να μην θέλει απλά να με αφήνει να σέβεται την ελευθερία μου, εσύ που είσαι ο στόχος αυτού του σχολείου, αυτής της παρέμβασης, αυτής της συμβουλής, αυτά που ακούς για σένα ισχύουν? Άμα ισχύουν, τι νόημα έχει να γυρίσεις και να πεις στον άλλον εσύ ποιος είσαι να μου τα λες? Άμα ενοχλείσαι, σημαίνει ισχύουν. Άμα ισχύουν, κάνε κάτι να το αλλάξεις για να σωθείς. Διότι καμία βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτοιμη έτσι αυταπόδεικτα για κανέναν από εμάς. Θα πρέπει να την κερδίσουμε αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Και ένα άλλο επίσης πολύ δύσκολο σημείο που θα πρέπει να το προσέξουν όλοι οι οποίοι έχουν αναλωθεί στα εξωτερικά σχήματα, στο να ντύνονται πεντάμορφα, στο να φτιάχνουν πεντάμορφους ναούς, στο να κάνουν μαζόξεις φαντασμαγορικές και να καινοτομίες οι οποίες είναι αθεολόγητες, αβάσιμες και επικίνδυνες. Του ξέρω ότι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά και δεν ρωτάνε. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Και νομίζουν ότι κάτι κάνουν για να ενδιαφερθεί ο λαός του Θεού περισσότερο. Κανένας λαός του Θεού δεν ενδιαφέρεται περισσότερο από αυτά τα πράγματα. Και αυτό το ξέρουν μόνο οι πνευματικοί. Και ουδείς άλλος. Γιατί οι πνευματικοί κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με την αμετανοησία. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την ξεροκεφαλιά των ανθρώπων. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την τύφλωση των ανθρώπων. Και άρα η ενορία η οποία χαίρεται διότι όλα είναι λαμπρά και όμορφα και στολισμένα πεντάμορφα και όλα γίνονται πανηγυρικά. Λοιπόν, αυτή η ενορία δεν σημαίνει ότι πατάει και καλά στα πόδια της. Διότι αυτή η ενορία πριν 20 χρόνια είχε πρόβλημα με την κουνιάδα της και φέτος έχει πάλι πρόβλημα με την κουνιάδα της. Κατά συνέπεια, όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος, διότι πώς να υπάρχει πνευματική πρόοδος όταν συνέχεια σε ενοχλεί κουνιάδα σου τα τελευταία 25-30 χρόνια. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσω εγώ σωτήριο για την ψυχή σου το ότι εσύ θαύμασες τα στολίδια και θαύμασες τις τελετουργίες, τις φαντασμαγορικές. Τι θα σε κάνουν όλα αυτά? Εντάξει, για τη δόξα του Θεού. Αλλά είπαμε, προσέχετε, μην κάνετε αθεολόγητα πράγματα. Έτερον εκάτερον, έτερον εκάτερον. Πάμε σε σένα που θα θαυμάζει όλα αυτά και νιώθεις πλήρωμα ότι ωραία, αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πώς δεν χρειάζεται κάτι άλλο? Αρθεί Χριστός στην καρδιά σου και μετά θα λες ότι ψηλό είμαστε καλά. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία διακονώντας την Εκκλησία να έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο να δημιουργούμε αυτά τα εξωτερικά σχήματα στην λατρεία, στις ιεροπραξίες και να έχουμε ένα στόμφο και στο λέγιν και στο πράτιν. Το θέμα είναι ότι γιατί υπάρχει αυτό? Σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχει γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο γιατί δεν το κυνηγάει ο άνθρωπος το κάτι άλλο. Γιατί αν το κυνηγούσε, ο Θεός θα του έδινε όχι μόνο αυτά και πολλά περισσότερα. Δεν το κυνηγάει, όπως προείπαμε, αλλά και οι εντυπωσιασμοί γίνονται για να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις. Εντάξει. Όταν εγώ μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και δεν έχω στο νου μου τι πράγμα, ότι εάν θα ανέβω με την μία ή την άλλη μορφή, το ανέβω, θα πρέπει να είναι εκ Χριστού και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην ώρα που εκείνος κρίνει να το κατεβοδώσει και να το ευλογήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει και το πιέζω το πράγμα, εγώ το πιέζω και πιέζοντάς το δεν μπορώ να το πιέσω εν Χριστώ, γιατί το εν Χριστώ δεν πιέζεται, δεν βιάζεται το εν Χριστώ. Το εν Χριστώ είναι εν Χριστώ. Οι ρυθμοί της πνευματικής πορείας εν Χριστώ είναι ρυθμοί που θα καθορίσει ο Χριστός. Λοιπόν, όταν εγώ το βιάζω και το πιέζω το πράγμα και δημιουργώ πολλές προϋποθέσεις για πάρα πολλά εξωτερικά σχήματα και καταστάσεις και πράγματα και εκφράσεις και το πιέζω για να τσεκάρουν το κουτάκι μου για από πάνω, για να μπορέσω να πλασαριστώ πιο πάνω. Όταν όμως θέλεις να πλασταριστείς πιο πάνω και ενδόμηχα αυτή είναι η επιθυμία σου, αυτός είναι ο καημός σου, αυτό είναι σαν να δίνεις το πιστόλι με μια σφαίρα μέσα στον διάβολο και να του λες πάρ' το και κάνε το ό,τι θέλεις. Στην κατάλληλη στιγμή μια μέρα θα στο γυρίσει σε σένα και θα σε καθαρίσει. δεν πρόκειται να στοχίσει. Και να μην το κάνει στην αρχή, θα το κάνει μετά. Και θα βάλει και ο ίδιος το χεράκι του να ανέβεις. Θα σου κάνει τη ζωή εύκολη να ανέβεις. Και αν οι από πάνω σου έχουν χάσει τον Χριστό, και μην θεωρείτε ότι επειδή κάποιος είναι αρχιερέας ή πατριάρχης ή μέγας αρχιμανδρίτης, σον και καλά ζει με Χριστό. Εντάξει, αυτό πλέον φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο για κανέναν. Όχι ότι δεν υπάρχουν Χριστό άνθρωποι που δίκουν την Εκκλησία, ναι δυνατόν, φυσικά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλοι δυστυχώς, και ο μόνο Θεός ξέρει ποιος είναι και ποιος πραγματικά δεν είναι, αλλά σίγουρα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αν τύχει να είσαι κάτω από έναν τέτοιο, ο διάβολος θα τον χρησιμοποιήσει τον προϊστάμενο σου για να ανέβεις. Θέλεις, δεν θέλεις, θέλει, δεν θέλει ο προϊστάμενος σου, μία ανακατοσούρα στα μυαλά θα δημιουργήσει ο διάβολος και θα ανέβεις. Και πώς θες, κι άλλο θες, κι άλλο θα ανέβεις. Πού θες να πας, πιο ψηλά, και πιο ψηλά θα σε ανεβάσω. Μετά θα σε γκρεμίσω, θα σε σακατέψω. Αφού σε χρησιμοποιήσω να σακατέψεις την Εκκλησία, αφού σε χρησιμοποιήσω να φτιάξεις μια ορθοδοξία που δεν έχει καμιά σχέση με την ορθοδοξία που θέλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά, αφού σακάτεψες τον κόσμο, θα σακατέψω και σένα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Αυτή ήταν πάντοτε η πορεία των πραγμάτων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που νομίζουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, κάποιος Αντίχριστος, ξέρω, και θα μας δαγκάει, ή θα έρθει και θα μας κόψει τα ρίζια και τα λάδια, ή θα έρθει και θα μας πάρει τα ευρώ από την τσέπη, ή χιλιάδιο. Λίγοι αισθάνονται, μη πω με βάση το τι βλέπω στο διαδίκτυο, από εκπομπές, ομιλίες και τα λοιπά, λίγοι, μη πω ελάχιστοι, μη πω κανένας, μη πω ότι διεκδικώ με βάση ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα την πρωτοπορία στο να δηλώσω αυτό που θα δηλώσω, μη πω ότι ο Αντίχριστος τελικά όλα αυτά τα υπόλοιπα ήταν απλά στρακαστρούκες και βεγγαλικά και αντιπερισπασμοί, και ότι η συνταγή του είναι μία και απλή. Θα σας φτιάξω εγώ μια ορθοδοξία περίλαμπρη, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που θα πρέπει να υπάρχει. Θα μου πείτε, κάποιος πατέρας Ρώσος, μου διαφεύγει το όνομά του, σαν σε προφητεία το είπε. Αυτό υπάρχει, μου διαφεύγει το όνομά του. Κάποιος Άγιος είπε ότι εκείνες τις μέρες, λέει, οι εκκλησίες θα είναι περίλαμπρες. Θα είναι, ο χαμός θα γίνεται, όλα όμορφα, μη πάτε. Μη πάτε. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό που εννοώ εγώ. Αλλά σίγουρα όταν δεν μπορείς να διώξεις τον εχθρό σου από κοντά σου, προσπαθείς να τον πάρεις με το μέρος σου και να του χαλάσεις τις αρχές, να του χαλάσεις τα πιστεύω, και νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει το πράγμα, έτσι θα πορευθεί το πράγμα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία με μια λέξη τη λέμε Αντίχριστος. Θα δημιουργηθεί μια ορθόδοξη εκκλησία η οποία δεν θα είναι ορθόδοξη, και σιγά σιγά το βλέπουμε. Και το μη ορθόδοξο ποιο είναι? Το μη ορθόδοξο είναι αυτό, το ότι επενδύω στο να δοξάσω τον Χριστό μου. Πώς? Με λουλούδια, με χρυσές στολές πάσης φύσεως, μια στολή και διαφορετικό σταυρός για να ταιριάζει. Πώς κάνουν οι κυρίες που ανάλογα με το ταγεράκι που έχουν, έχουν και ένα άλλο παπουτσάκι? Έτσι κι εμείς, ανάλογα με ποια στολή έχουμε, έχουμε και άλλο σταυρό. Και αν έχουμε 20 στολές, έχουμε και 20 σταυρούς. Όταν φτάνεις και λες αυτό, καλά είμαστε, εδώ όπως είμαστε, καλά είμαστε, εκεί την πάτησες. Εκεί η ορθοδοξία σου δεν είναι ορθοδοξία πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που ήρθε να κηρύξει ο Κύριος, που κήρυξαν οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι κτλ. Η ορθοδοξία είναι η ορθοδοξία του Σταυρού, η ορθοδοξία του Γολγοθά, της αγιότητος, της ταπείνωσης, και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ζωγραφίζω με αυτά που λέω, δεν καταλαβαίνουν ότι το κάνουν, αλλά το κάνουν. και είναι η προπομπή, άθελά τους, είναι η προπομπή σε αυτό που θα έρθει. Είναι η προπομπή σε αυτό που στρώνει ο διάβολος αυτή τη στιγμή. Διότι σου λέει, εξουσία να ξεριζώσω την Ορθοδοξία δεν έχω. Δεν μου τη δίνει ο Θεός αυτή την εξουσία. Να την ξεριζώσω, να την μηδενίσω, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν την έχει. Και δεν την έχει γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πραγματικά Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Άγιοι άνθρωποι εν ζωή. Και κληρικοί και λαϊκοί. Δεν την έχει. Τι μπορώ να κάνω? Και θα το κάνω. Γιατί? Γιατί το επιτρέπουμε εμείς. Θα τους κάνω όλους showman. Ξέρετε τα πει showman. Show. Να κάνω ένα show. Να είναι όλα ένα show. Όλα. Βλέπουμε αρχιερείς που βγαίνουν και μιλάνε και είναι αθεολόγητοι. Λες, τι θεολογία είναι αυτή που βγάζεις ρε άνθρωποι παρά έξω? Τι είναι αυτά που λες? Επειδή έχουν πέσει με τα μούτρα οι πολιτικοί να σε χαϊδεύουν, μπας και μια μέρα σε βγάλουν αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Λέει η Εκκλησία τα λεγόμενα στο ναό, στην καθαρεύουσα, στην κοινή ελληνική, στην γλώσσα τέλος πάντων του Ευαγγελίου, στη γλώσσα που είναι. Και αν τυχόν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοτική, πρέπει να υπάρξει έτοιμα να μελετηθεί η περίπτωση αυτή από την Εκκλησία της Ελλάδος και να δούμε τι θα κάνουμε. Και πάει ο κάθε ένας που θέλει και το κάνει έτσι. Γιατί? Για να νιώσουν καλά οι από κάτω. Αχ, τώρα καταλάβαμε. Μα τι κατάλαβες ρε, τι κατάλαβες? Αν δηλαδή εγώ δεν σου πω το αρχαίο κείμενο και σου πω το κείμενο στη δημοτική, εσύ το κατάλαβες σοβαρά? Όταν παλεύω εγώ προσωπικά 20 και 30 χρόνια για να καταλάβω κάποια πράγματα, τι σημαίνει να καταλάβω? Σημαίνει να τα ζήσω, να δω τις προϋποθέσεις τους, να δω τις συνέπειές τους στη ζωή μέσα. Τι συνέπεια έχει, ας πούμε, να κλέψεις? Λέει ο άλλος, αν κλέψεις κάτι πολύ έτσι σοβαρό, υπάρχει μια σοβαρή ποινή φυλάκισης. Το ακούμε εμείς έτσι, okay. Καταλαβαίνουμε τι είναι. Λέει ο άλλος, κατάλαβα τι είναι. Δεν κατάλαβες τι είναι? Γιατί δεν κατάλαβες τι είναι? Πάνε κλέψε αυτό που λέει ο νόμος, μην το κλέβεις. Πάνε κλέψε, πάνε κλέψτο. Να σε πιάσουν, να σε δικάσουν, να μπεις στη φυλακή όπως ορίζει ο νόμος και μέσα στη φυλακή θα καταλάβεις τι έκανες. Τότε θα καταλάβεις τι έκανες, γιατί θα μπεις στην κοινωνία των φυλακισμένων. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που έπεσαν σε παραβάσεις. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που κακοποιήθηκαν και βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους και επίσης μεγαλώνοντας βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό. Και θα υποφέρεις πάρα πολύ και θα κλαις με μαύρο δάκρυ, γιατί δεν θα μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να σταματήσεις, να μην κλέψεις αυτό που σου είπε ο νόμος, μην κλέβεις. Καταλάβατε? Και ο ένας το κατάλαβε και ο άλλος το κατάλαβε. Και εγώ που το ακούω και λέω ο νόμος, μην το κάνεις αυτό γιατί έχει 10 χρόνια φυλάκιση σε σοβαρή, ξέρω εγώ, σε σοβαρό σοβρονιστικό ίδρυμα ασφαλείας. Εντάξει, το κατάλαβα. Το κατάλαβα όμως? Όχι. Μπήκε στο πετσί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι. Αμά όμως το κάνω και μπω σε εκείνο το σοφρονιστικό ίδρυμα υψηλής ασφάλειας, τότε θα καταλάβω τι έκανα. Τότε θα καταλάβω τι έκανα. Άρα λοιπόν το να παίρνεις, αρχιερέα μου, να δίνεις εντολή και να λες αυτό το αρχαίο κείμενο, δεν χρειάζεται να το λέτε έτσι, αυτό το κομματάκι από το προσευχητικό, από αυτή τη φυλάδα κτλ, πείτε το στη δημοτική για να τα καταλάβουν. Θα τα καταλάβουν? Θα τα καταλάβουν? Πραγματικά πιστεύεις ότι αν εγώ προσευχηθώ στη δημοτική μέσα σε ένα ναό θα καταλάβει όλος από κάτω τι του λέω? Σοβαρά? Ο Γολγοθάς έτσι είναι. Διότι αυτό εδώ πέρα είναι εντελώς παπική λογική. Δηλαδή τι θα πει παπική λογική? Και στην Ρωμικαθολική Εκκλησία, στα λατινικά έτσι είναι, δεν είναι στα ιταλικά τα μοντέρνα. Όμως με ποιαν έννοια λέω παπική λογική? Με την έννοια ότι στον πυρήνα της παπικής εκκλησίας είναι τούτο, ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Αυτό. Αυτό είναι από την εποχή και του Αγίου Γρηγορού του Παλαμά με τον Βαρλάμ τότε, που ποιος έλεγε ότι μπορώ να καταλάβω αν προσπαθήσω τον Θεό, να τον καταλάβω με το μυαλό μου. Έτσι, οπότε παπισμό σημαίνει μυαλό, ορθοδοξία σημαίνει καρδιά. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο το φράγμα ανάμεσά μας, είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι απλά ένα θέλημα κάποιων προκαθημένων. Η ένωση είναι ολόκληρο ζήμωμα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν λες θα τα πω στη δημοτική και πιστεύεις ότι θα καταλάβουν, πλανάσαι πλάνη νυχτρά, δεν θα καταλάβει κανείς και τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή τη βραδινή παρέα. Να μην έχετε την αίσθηση ότι αν επενδύσετε σε εξωτερικά σχήματα, εξωτερικές εκφράσεις, στολισμούς, ενδυμασίες, φωνές, τραγούδια, ότι απαραίτητα έχετε πλησιάσει τον Κύριο. Εντάξει. Διότι αυτά είναι ένα βούτυρο στο ψωμί του διαβόλου, ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν πάρει την άδεια, αν πάρει την άδεια από τον Θεό, τα μεταστρέφει και τα γυρνάει σε τέτοιο σημείο που θα χάσετε την μπάλα. Αν εγώ είμαι κάπου υπεύθυνος και αποφασίσω ότι πρέπει να κρατήσω τον κόσμο κοντά μου για να, με το να έχω όλη την ώρα κάτι φαντασμαγορικό να δείξω και θέλει να με καταστρέψει ο διάβολος, εντάξει, τι θα σκεφτεί ο διάβολος? Θα σκεφτεί ότι εγώ αυτόν μπορώ να τον καταστρέψω αν τον απομακρύνω από την προσευχή, αν τον απομακρύνω από την ενδοσκόπηση, αν τον απομακρύνω από τους ταπεινούς λογισμούς, αν τον απομακρύνω για αρκετό καιρό, στο τέλος θα τον καταστρέψω. Πώς μπορώ να το κάνω? Θα το κάνω ως εξής. Αν εγώ βγαίνω και ανακοινώνω ότι θα κάνουμε την τάδε ενέργεια και την τάδε παράσταση και παρακαλώ βοηθήστε μας να βάλουμε διπλάσιο χρυσό πάνω από το υπάρχον χρυσό, θα κάνει τον κόσμο να έχει λεφτά να σου δίνει αβέρτα. Πάτερ, κι άλλο, κι από τ' άλλο, και άλλο πάρτι, και την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο να κάνει. Και θα τρελαθείς, να θα τρέχεις όλη τη βδομάδα, να στολίζεις, να φτιάχνεις, να επιδιορθώνεις, να κάκι λάμπα, βάλε λάμπα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα πρέπει να παραγγείλουμε για την άλλη Τετάρτη αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Τρέχα στα τηλέφωνα και αυτά. Έρχεται το βράδυ, άντε, Θεέ μου, συγχώραμε, νανάκια τώρα. Αν ο άνθρωπος ο οποίος διακονεί την εκκλησία φτάσει έτσι και σας μιλά κάποιος που πολλές φορές του ξέφυγε η κατάσταση στη ζωή του και κάπως έτσι ήταν η καθημερινότητα, για άλλους λόγους βέβαια, αλλά κάπως έτσι ήταν η καθημερινότητα στο τέλος. Δεν φταίς να κοιτάς την εικόνα του Κυρίου και να λες συγγνώμη Κύριε, δεν έχω κουράγιο να προσευχηθώ. Τι φτιάξαμε τώρα, τι καταλάβαμε? Διότι η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε παρελάσεις. Και να δεν είμαστε η μπάντα του στρατού εμείς οι παπάδες. Έτσι, αν πάρεις το στρατό, ο στρατός έχει και μπάντα, έχει και μαγείρους, έχει και logistics, έχει και αυτούς που οργανώνουν τις παρελάσεις, έχει και τις μονάδες ανορθόδοξου πολέμου, τις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών. Ο καθένας εφοετάχθη. Εμείς πού μας έβαλε ο Χριστός? Στις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών μας έβαλε. Στη μονάδα ανορθόδοξου πολέμου μας έβαλε. Στους αλεξιπτωτιστές της Εκκλησίας είμαστε. Εμείς είμαστε αυτό. Ο υπόλοιπος κόσμος σας είναι ό,τι άλλο θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι οικάς, να σε έχουν εκπαιδεύσει το κράτος σου για να είσαι οικάς και να λες, αν δεν θέλω, τώρα εγώ θα οργανώνω παρελάσεις. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή, σου έδωσε ο Θεός την ευλογία να φορέσεις το ιερατικό σχήμα, το δικό του. Η ιεροσύνη είναι δική του. Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη. Και εσύ να λες, τα κάνω παρελάσεις. Τα οργανώνω παρελάσεις. Και το διάβολο πώς θα τον πολεμήσει? Αυτά. Όποιος δεν κατάλαβε, καληνύχτα. Τι να πω. Όποιος κατάλαβε και θέλει λίγο να ξανασκεφτεί τη ζωή του, ελπίζω να ή τη ζωή της. Ελπίζω να βοήθησα. Σας ευχαριστώ. Ήταν η βραδινή παρέα στα 106 και 8 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής και στην επιμέλεια αυτή ήταν ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από το χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώση, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, του παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρι δολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυς σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοίων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζήτητε, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεσαι πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε, της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε, δίσε γύροντε τρόπαια, χαίρε, δίσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες η πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επιείσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών, νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούς αλευθήσετε. Εις μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το όνομα τί σου δώσ δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ουχ είναι νεκροί ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδω. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτω σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίον και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου εις σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με,

Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμομοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα. Ότι τα κρίματά σου χρηστά, ειδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα. Από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα.

0: Εμνήστην των κρημάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μια δικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω σαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε, πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάρι γη μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριο, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην. Ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδες ημώνεντες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίν υπάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίν εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήν εν το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστίραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν ειρήνη επί τον Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσίαν Σιώνα γεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν οφυλάσσον. Ισμάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντε άρτων οδύνη. Όταν δω τη αγαπητή αυτού ύπνων, ιδού η κληρονομία κυρίου ή ο μισθό του καρπού τη γαστρό. Ο Σιβέλιαν χειρή δυνατού, ούτω ή ήτων εκτετιναγμένων. Μακάριο ω πληρώ την επιθυμία αυτού εξ αυτών που κατεσχυνθήσονται, όταν λαλώσει τη εχθρή αυτών εμπύλε. Ψαλμό 127. Μακάρι οι πάντε οι φοβούμενοι των κύριων, διπορευόμενοι εν τε οδή αυτού. Του πόνου των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ω ή και καλό ή έστε. Η γηνή σου ω άμελο ευθυνούσα εν τη κλήτηση τη οικία σου. Η ίσω νεόφυτα ελαιών κύκλο τη τραπέζη σου. Ιδού ούτω ευλογηθήσετε άνθρωπο, ο φοβούμενο των κύριων. Ευλογήσε σε κύριο εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη ιού των ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητό μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητό μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ο συγχώρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκε είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέων εκέκραξάς η Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει περαιμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, στο απογεγαλακτισμένο επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Είσαι ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφού επί το αυτό, ω μύρον επικεφαλή το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματο αυτού, ω δρόσο αερμόν οι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογία, ζωή νέο του αιώνο. Ψαλμός 100-303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντε η δούλη Κυρίου, οι εστότε εν οίκο Κυρίου εν αυλέ οίκου Θεού ημών. Εν τε νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών στα άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριο εξιών ο ποιήσα των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινή κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ού λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοί συγέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς ή εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομαι την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση το ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή τα νήπια σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

αντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμι σου. Εξομολογησάς το σάνση Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν, εν τεσοδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαι μου, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100-38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου Συ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστη δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώεις των ουρανών Συ εκεί, εάν καταβώεις τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμη μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100-31. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτινε σε λογίσαντο αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσαντο, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εις ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικων κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 100-40. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας,
του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ο

0: Μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο σε νελέη και ελέγξει με. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης. Διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σε ήλπισα μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξε με από παγίδος ή συναισθή αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 100, 41. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ουκ είνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ουκ έστεινου εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 100, 42. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξαση. Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα. Ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη. Ε, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρίαν τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν οι ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 100, 44. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και εκτιρμία αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογήσά το σαν σε Κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσοι ίσω ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλίσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού που έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκή, ευδοκή Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλισε βύχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλισε αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.